ήταν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Frank Bridge για ορχήστρα εν χόρδων, έργο 10, του Benjamin Britten. Το σύνολο Royal Academy Soloists διεύθυνε η Cleo Gould. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 6, έργο 104, του Jean Sibelius. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro Molto Moderato, Allegretto Moderato, Poco Vivace και Allegro Molto. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

ακούσαμε την έκτη συμφωνία, έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro moderato, lento moderato, allegro con brio. Σολίστη είναι ο πιανίστας Κριστιάν Ήλε Χαντλάν και ο τρομπετίστας Οντ Νίλσεν. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι η Κριστίνα Πόσκα.

ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Κριστιάν Ήλε Χαντλάν και ο τρομπετίστας Οντ Νίλσεν. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 7, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Ένα μονομερές έργο που ο Φινλανδός συνθέτης ολοκλήρωσε στις 2 Μαρτίου 1924 υπό τον τίτλο «Συμφωνική Φαντασία αριθμός 1». Μετά από 22 ημέρες, η σύνθεση παρουσιάστηκε με τον ίδιο τίτλο στη Στοκχόλμη. Όταν τυπώθηκε το επόμενο έτος, ο Σιμπέλιους έδωσε τον τίτλο 7η Συμφωνία σε ένα μέρος. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε την 7η Συμφωνία, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για δύο τσέμπαλα, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο, σε ντο ελάσσονα, Σμίντερ 1060 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για όμποε, βιολί, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο. Τα τρία μέρη του κονσέρτου είναι τα ακόλουθα: Allegro, Adagio, Allegro. Σολίστη είναι ανώνυμος ομποίστας και ο βιολιστής Στέφανο Μοντανάρη, ο οποίος διευθύνει ταυτόχρονα το σύνολο Ακαδέμια Μπιτζαντίνα.

Όπως είναι το κονσέρτο για δύο τσέμπαλα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ντόι λάσονο, Σμίντερ 1060 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για όμποε, βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Σολίστη ήταν ανώνυμος ομποίστας και ο βιολιστής Στέφανο Μοντανάρη, ο οποίος διεύθυνε ταυτόχρονα το σύνολο Ακαδέμια Byzantina. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τέσσερα κομμάτια για πιάνο έργο 1 του Edvard Grieg. Allegro con leggerezza, σε ρε μίζωνα, non allegro e molto espressivo, un poco più vivo, allegro capriccioso, tempo primo, σε ντο μίζωνα, μαζούρκα με ένδειξη con grazia, σε λα ελάσσονα, και allegretto con moto, σε μία ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Christian Ille Hadland.

Από τον πιανίστα Κριστιάν Ήλε Χάντλαν ακούσαμε τα 4 κομμάτια έργο 1 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια της υψηφών «Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, χαίρες φόδρα, θύγατερ Σιών, κύρις θύγατερ Ιερουσαλήμ», από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Ο Μεσσίας» του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Την υψήφωνο Μαρίτα Σουλμπάριε συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κέτιλ Χάισαν.

Ακούσαμε την άρια της Ιψηφώνου «Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ», από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Ο Μεσσίας» του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Την Ιψηφώνου Μαρίτα Σουλμπάριε συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κέτιλ Χάισαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα για ορχήστρα εγχόρδων του Ίγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Αλέκ Καϊτάνη.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε Ερμίζωνα για ορχήστρα εγχόρδων του Ίγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Αλέκ Καϊτάνη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση Μίζωνα, έργο 178, του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Ιόζεφ Ράινμπεργκα, 1839-1901. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη, κον μότο, κουάζι αντάτζο, κον φουόκο. Ερμηνεύουν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντε Μέρβε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιανσε.

Ήταν η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 178 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Ιόζεφ Ράινπερκα, 1839-1901. Ερμήνευσαν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντ Μέρφε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιαν Σε. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίου Ντβοράκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθυνεί ο Ιλάν Βολκόφ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Δβοράκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ιλαν Βολκόφ. Ακολουθεί η σουίτα του Αγίου Παύλου για ορχήστρα εν χόρδων, έργο 29 αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ. Η σουίτα αποτελείται από 4 μέρη. Ζικ με ένδειξη Βιβάτσε, Ωστινάτο με ένδειξη Πρέστο, Ιντερμέτζο με ένδειξη Αντάντε κον μότο και φινάλε με την επωνυμία Νταργκάσον και με ένδειξη Αλέγκρο. Την ορχήστρα δωματίου της Σεούλ διευθύνει ο Γιονγκ Γιουν Κιμ.

Ήταν η σουίτα του Αγίου Παύλου για ορχήστρα χόρδων, έργο 29, αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ. Την ορχήστρα δωματίου της Σεούλ διήθυνε ο Γιόνγκ Γιούν Κιμ. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν για πιάνο, έργο 20, της Κλάρα Σούμαν. Παίζει η Άντζελα Τσέγκ.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν για πιάνο, έργο 20 της Κλάρα Σούμαν. Ερμήνευσε η Άντζελα Τσένκ. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Loch Ness», μια ταχυδρομική κάρτα από τη Σκωτία της σκοτσέζας συνθέτριας Thea Musgrave, γεννημένη το 1928. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ντόναλντ Ράνικος.

Ακούσαμε το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Loch Ness», μια ταχυδρομική κάρτα από τη Σκωτία, της σκοτσέζας συνθέτριας Thea Musgrave, γεννημένης το 1928. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ντόναλντ Ρανικός. Ακολουθεί η σονάτα για βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο, αριθμός 1, σε σολ μίζωνα, Σμίντερ 1027, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο, Αλέγκρο Μανόν Τάντο, Αντάντε, Αλέγκρο Μοντεράτο. Ερμηνεύουν η Φρεντερίκε Χόιμαν, βιόλα ντα γκάμπα, και ο Ντίρκ Μπέρνα, τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιόλα Da Gamba και τσέμπαλο αριθμός 1 σε Sol Mi Zona, Schmider 1027 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσαν οι Friederike Heumann, βιόλα Da Gamba και ο Dirk Berna, τσέμπαλο. Ακολουθεί η σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer 1892-1983. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Allegretto, Lento, Perpetuum Mobile. Ερμηνεύει η Κοντολίδε Σράμα.

Ακούσαμε τη σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer 1892-1983. Ερμηνεύσε η Κοντολίβε Σχα.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρας Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε στην Ιταλία σήμερα να συναντήσουμε τον Οτορίνο Ρεσπίγκι για να μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Ιταλός, συνθέτης, βιολονίστας, δάσκαλος και μουσικολόγος. Ήταν ένας από τους επιφανείς συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα. Η σύνθεσή του, The Three Roman Poems, ήταν αυτή που του έδωσε και παγκόσμια φήμη. Σήμερα θα απολαύσουμε το Roman Festival, που είναι και η τελευταία της τριλογίας και συντέθηκε το 1928. Τις ονομασίες των μερών να πούμε: From the Circus, The Jubilee, October Festivity και The Epiphany. Παίζει η Mexico City Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Φερνάντο Λαζάνο.

Η ηχητική σκητάλη τώρα θα περάσει στον Σεργέη Προκόφιεφ και στην London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sir Malcolm Sargent για να ερμηνεύσουν τη σύνθεση Peter and the Wolf.

Ο John Williams υπογράφει τη μουσική της ταινίας Catch Me If You Can με τις υπέροχες ερμηνείες του Tom Hanks και του Leonardo DiCaprio. Ακούμε δύο μουσικά θέματα από αυτή την ταινία.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Ξεκίνημα καινούργια σήμερα. Σε εύχομαι να είναι καλύτερη από την προηγούμενη για όλους μας και για όλους σας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σας και πάλι. Σήμερα είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 27 του Μαΐου. Ξέρετε, κοιτώ από μακριά λίγο για να μπορέσω να είμαι σίγουρη να μην πω και καμιά λάθος ημερομηνία, γιατί όταν τα μάτια δεν σε βοηθούν και πολύ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν 27 του μήνα, είναι Μάιος του 2026. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα. Καλή ζέστη. Εντάξει, δεν είμαστε όπως είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία. Εκεί βέβαια η θερμοκρασία έχει αγγίξει ακόμη και τους 34-35 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές από ό,τι είδα. Που σημαίνει για αυτές τις περιοχές οι οποίες έχουν ταβάνι εκεί γύρω στους 28-30, φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είχαμε και νεκρούς και από ό,τι διάβασα σε μια πολύ γρήγορη αναφορά που είδα, είχαμε και νεκρούς από περίπτωση και από περίπτωση ενός πνιγμού. Γιατί ξέρετε, σπέβδουν όλοι σε ποτάμια, παραλίες, όπου βρουν για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που δεν είναι προετοιμασμένοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Δύσκολες καταστάσεις, υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν σε αυτές τις χώρες. Καλύτερα λίγο είμαστε εμείς, αν και σήμερα θα αγγίξει το θερμομετράκι και στους 28-29, θα τα δούμε και πάλι, θα τα θυμηθούμε. Έχει μια ζέστη, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Για να δούμε σήμερα τι λέει το ημερολόγιο μας, αν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν βλέπω κάποια γιορτή, αλλά όπως έχω πει, εσείς μπορείτε να βρίσκετε λόγους πολλούς για να γιορτάζετε την καθημερινότητα. Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας. Λοιπόν, το 1679, θα σταθώ λίγο γιατί μου έκανε εντύπωση, έχει θεσμοθετηθεί σαν σήμερα, τόσο παλιά, το 1679, προσέξτε, το habeas corpus. Τι ήταν αυτό? Θεσμοθετήθηκε όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Αγγλία. Καθιέρωσε την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Καλό και αυτό, πώς το λέει, habeas corpus. Θα το ψάξω και θα σας πω περισσότερα μετά. Λοιπόν, 1855 στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα προάστιο υπογράφηκε η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία ως η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Ουσιαστικά αφορά δρομολογήσεις για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τους παραχωρεί δηλαδή ένα καθεστώς αντίστοιχο. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. 1942 η γνωστή επιχείρηση Ανθρωποειδές, όπου στην Πράγα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί έστεισαν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της πόλης και τραυμάτισαν τον αρχηγό της Γκεστάπο. Πέθανε λίγες ημέρες αργότερα και ονομάστηκε αυτή η επιχείρηση «Επιχείρηση Ανθρωποειδές». 1960, η ανατροπή του πραξικοπήματος από τον Τούρκο στρατηγό, τον Γκιουρσέλ, στον τότε εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Μεντερές, ο οποίος μάλιστα και εκτελέστηκε. Η χώρα επέστρεψε στην δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Το λες και αυτό. Το 1960 έγινε. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας, λίγο πιο κοντινά, θα τα θυμάστε. 2010. Η πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής ψήφισε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, το σχέδιο Καλή Κράτης. Νομίζω το θυμάστε λίγο πολύ. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ανεξάρτητη, κατά αυτής ψήφισαν 124 και η Νέα Δημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Λαός και το ΣΥΡΙΖΑ. Παρούσα ψήφισε τότε η Ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, αυτά για να τα θυμόμαστε. Ξέρετε, τα βασικά σημεία της ιστορίας μας διδάσκουν πολλά πολλά πράγματα, οπότε καλό είναι να τα ξέρουμε ή να τα αναζητούμε, γιατί να τα ξέρουμε όλα δεν μπορούμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι είμαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, βεβαίως, και μπορείτε να μας εντοπίσετε στις συχνότητες 92,5 και 93,9 στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Έχετε και την δυνατότητα να κάνετε την καλή χρήση της τεχνολογίας πλέον και στην πλατφόρμα του ertecho.gr να επιλέξετε ΕΡΤ Πάτρας. Θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στην αναφορά μας σήμερα. Έχουμε και πολιτική κουβέντα και λίγο αυτοδιοικητική θα ήθελα σήμερα, γιατί σχεδιάζεται μια αλλαγή στον κώδικα αυτοδιοίκησης και συζητήθηκε και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας το θέμα, με πολλές αντιδράσεις και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων για συγκεκριμένο άρθρο που επηρεάζει τον αριθμό των θέσεων εργασίας. Μιλώ για δήμους και περιφέρειες. Θυμάστε που σας είπα χθες ότι θα έρθει ένας νέος φόρος αντί του TAP που πληρώνουμε το τέλος ακίνητης περιουσίας, θα το ονομάσουν κάπως αλλιώς, για τους δήμους και θα είναι αυξημένος ο συντελεστής, αλλά θα έρθει και ένας νέος επιπλέον φόρος που θα αφορά
το φόρμα στην περιφέρεια. Θα είναι κάτι αντίστοιχο του ΤΑΠ, αλλά θα αφορά την περιφέρεια. Αντί θα πληρώνουμε στο Δήμο, θα πληρώνουμε και για την περιφέρεια. Και αυτό θα το παίρνει ο Δήμος και η περιφέρεια μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το ένα είναι αυξημένο, το ΤΑΠ, και το άλλο είναι ολοκένουργιο. Ένα νέο τέλος υπέρ των περιφερειών, για να γίνονται αντισταθμιστικά έργα σύμφωνα με τη διάταξη που θα έρθει προς διαβούλευση. Το περιμένουμε και αυτό. Λοιπόν, μια ανατελεία θα βάλουμε. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα βλέπω στην κορυφή της πολιτικής κουβέντας να είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, το όνομα αυτής. Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνο, ούτως ή άλλως, και περιλαμβάνει και τη συμπαράταξη. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό και ζητούμενο, αν θέλετε, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα, θα βάλω μια ανατελεία. Να πάμε με μουσική, να δούμε και ένα αστυνομικό θέμα που το είδα χθες και μου έκανε εντύπωση, και κατόπιν θα μπούμε και στα πολιτικά σιγά σιγά.

Λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι η κουβέντα στην πόλη που λέμε, Talk of the Town, για να το αντιλαμβανόμαστε γενικώς. Οπότε, στο υπόλοιπο της εκπομπής, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για το νέο αυτό κόμμα, τις δεσμεύσεις του. Μεταξύ άλλων, να σας πω ότι από ό,τι μου έχουν στείλει και εδώ και βλέπω στις σελίδες των εκπαιδευτικών, αν θέλετε, θεμάτων, μεταξύ άλλων στις αναφορές για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ανέφερε ότι το ΕΛΑΣ, δηλαδή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης έθεσε το θέμα της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και την αναβάθμιση του απολυτηρίου του Λυκείου με την ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μάλιστα. Έχει όμως και άλλες παρεμβάσεις στην παιδεία, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, τη λειτουργία των θεσμών κλπ. Δεν μπορώ να σας τα αναλύσω όλα όπως καταλαβαίνετε σήμερα, αλλά επειδή μου το στείλανε αυτό μέσω των εκπαιδευτικών σελίδων, των ηλεκτρονικών, θα προωθήσει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και θα ενισχύσει το ρόλο του σχολικού απολυτηρίου. Μάλιστα. Είναι ένας θέμα πολύ μεγάλο, μιας και βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο που συζητούμε και ξεκινούν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, για το νέο κόμμα, για την ιδρυτική διακήρυξη και τα πέριξ αυτού θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα πούμε. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που με το οποίο ξεκίνησα, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές της Ευρώπης. Έχουμε θερμοκρασίες στο νότο που προβλέπεται να ανέβουν πολύ περισσότερο ακόμη στο υπόλοιπο της εβδομάδας. Ο καύσωνας χτυπά τη Βρετανία και την Γαλλία και έχουν ρεκόρ θερμοκρασιών για μήνα Μάιο. Το θερμόμετρο λοιπόν έχει προκαλέσει περιστατικά θερμικής εξάντλησης και θανάτους. Ο καύσωνας αυτός προέρχεται από τη Σαχάρα, παγιδεύεται στην Ευρώπη και τον λένε και θόλο θερμότητας. Δεν ξέρω από αυτά, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μας τα είχε πει και ο Νίκος Θοδωσόπουλος αυτά τα θέματα πολύ πολύ πιο πριν. Μας είχε προετοιμάσει δηλαδή για τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία. Μας τα είχε πει. Στην Δυτική Γαλλία, μάλιστα, χθες το θερμόμετρο έφτασε στα δυτικά στους 37 βαθμούς. Φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα μιλάμε για περιοχές που το 37 φάνταζε εξωφρενικό. Προβλήματα αντιμετωπίζονται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουν βλάβες, δεν υπάρχουν κλιματισμοί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είπα. Ακινητοποιημένα τρένα λόγω διακοπών ρεύματος που προκλήθηκαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ και στην Βρετανία η χθεσινή ημέρα έδειξε και έφτασε το θερμόμετρο στους 34,8 στους κήπους Κιού στο Λονδίνο, φανταστείτε. Και εκεί είχαμε δυστυχώς, όπως σας είπα, έναν 15χρονο να χάνει τη ζωή του σε μια λίμνη από θερμικό σοκ και πνιγμό. Δηλαδή, και θα ανέβει κι άλλο σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Και στο Εδιμβούργο, που μας έλεγε ο Νίκος Θοδωσόπουλος νωρίτερα, παρότι είναι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, εκεί χρειάστηκε να παράσχουν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης, εδρομής ενός μαραθωνίου, και 16 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συστάσεις για προσοχή και ακραία ζέστη που θα συνεχιστεί και σήμερα δίνουν οι ειδικοί. Βέβαια, και στην Ιταλία, κυρίως βορρά και κέντρο, έχουμε θερμοκρασίες που πιο πολύ μας παραπέμπουν στα μέσα του καλοκαιριού παρά στον Μάιο, στο βορρά κυρίως, εκεί το Σκάνη και λοιπά, και σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται 15 πόλεις της κεντρικής βόρειας Ιταλίας. Μιλάμε για τροπικές νύχτες, όταν δηλαδή φανταστείτε το θερμόμετρο το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς. Αυτό είναι το χειρότερο, πάντως, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε και εμείς. Κύμα ζέστης έχουμε και στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία. Και θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εμείς πάντως το ξέρουμε, μας το είχε πει ο κ. Θοδωσόπουλος, τα θυμάμαι πολύ καλά. Μου είχε κάνει και εντύπωση για αυτήν την εποχή. Θα έρθω λίγο στα δικά μας πριν να συνεχίσω. Είχαμε ένα τραγικό θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα χτες το απόγευμα στον κόμβο Κουβαρά, εκεί στην Ιόνια Οδό. Ο κόμβος Κουβαρά βρίσκεται, να σας πω, μετά το Αγρίνιο προς την Αμφιλοχία, έτσι για να ξέρετε. Είχαμε λοιπόν μια σύγκρουση ανάμεσα σε μια νταλίκα και ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, πρέπει να σας πω ότι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός.
Ο 74χρονος οδηγός του Ιωταχήν, αυτός ο οποίος ανασύρθηκε χωρές στις αισθήσεις του και κατόπιν κατέληξε δυστυχώς κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η 64χρονη γυναίκα που ήταν συνοδηγός τραυματίστηκε και αυτή είναι σοβαρή κατάσταση, επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα πρώτα στοιχεία, τα πρώτα, και κρατώ την επιφύλαξή μου επί τούτου, φαίνεται να λένε ότι ο οδηγός του Ιωταχή, ο 74χρονος, έχασε την έξοδο που ήθελε να βγει και στον κόμβο κουβαρά, σταμάτησε και έκανε όπισθεν στο δρόμο. Ήθελε να βγει στην έξοδο, δηλαδή να βγει προς δεξιά, και δεν βγήκε, την πέρασε την έξοδο και έκανε όπισθεν. Γι' αυτό συγκρούστηκε με την Ιταλίκα που ακολουθούσε. Ο απεγκλωβισμός τους χρειάστηκε να γίνει με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, προκειμένου να ρυθμιστεί και η κυκλοφορία στην περιοχή και στον συγκεκριμένο κόμβο. Είναι ακριβώς το σημείο, ξαναλέω, της Ιωνίας Οδού που συναντά τον κόμβο κουβαρά, πάει προς Ξηρόμερο, για να καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα θέματα τα αστυνομικά που μας προέκυψαν χθες. Είναι και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα 10χρονο παιδί που κατέληξε στο νοσοκομείο γιατί πήγαν να τον κλέψουν, πήγαν να του κλέψουν τα παπούτσια. Θα το μάθουμε με λεπτομέρεια σε λίγο. Αυτό έγινε στο Μεσολόγγι. Οπότε πάμε σιγά σιγά με μουσική. Επιστρέφω σε λίγο να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το τελευταίο περιστατικό με το 10χρονο αγόρι.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, για αυτό το περιστατικό με το ανήλικο παιδί θα μάθουμε περισσότερα, ό,τι υπάρχει δηλαδή. Το θεώρησα ένα περιστατικό από αυτά που πρέπει να μας αφυπνίζουν λίγο περισσότερο, όχι από αυτά που περνά στα ψηλά. Θα καλημερίσω λοιπόν την καλή συνάδελφο από την εφημερίδα Εχμή, από το Μεσολόγγι, τη Βάσου τη Βήτα. Βάσου μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε με το 10χρονο παιδί Ρωμά?
1: Ναι, αυτό που μάθαμε είναι ότι κάποια ανήλικα επίσης Ρωμά, εκεί στη γειτονιά, στην περιοχή τα Μπακαριά, όπου μένουν πολλοί Ρωμά, χθες το μεσημέρι βρήκαν ένα 10χρονο Ρωμά, το οποίο το χτύπησαν για να του πάρουν τα παπούτσια και κάποια κέρματα που είχε στην τσέπη.
0: Για να του πάρουν τα παπούτσια, το ξυλοκόπησαν δηλαδή.
1: Ναι, αυτό μάθαμε, αυτό λένε οι πληροφορίες. Mm-hmm. Οι φερόμενοι ως δράστες ανήλικοι είναι παραβατικοί γενικότερα. Υπάρχει παρελθόν.
0: Τους παρόλο γνωρίζουν που είναι ανήλικοι, οι αρχές, κατάλαβα.
1: Ναι, βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως. Mm-hmm. Και η καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ο πατέρας του θύματος, ας το πούμε, του φερόμενου θύματος, mm-hmm. Υπέδειξε ποιοι είναι, γιατί αυτό έγινε μέρα μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Το παιδί αυτό, το θύμα, ας το πούμε, το 10χρονο, ήταν ούτως ή άλλως, είχε πρόβλημα με το μάτι του και είχε χειρουργηθεί πριν από λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια από τα χτυπήματα οι γονείς του ανησύχησαν, το μετέφεραν στο νοσοκομείο και βέβαια το μεταφέρθηκε μετά στο Καραμαντάνιο προκειμένου να εξεταστεί μήπως έχει υποστεί κάποια βλάβη το μάτι του.
0: Άρα επειδή είχε χειρουργηθεί στο μάτι, από τα χτυπήματα που του κατάφεραν ίσως να επηρεάστηκε
1: πρόσωπο.
0: Ναι, στο πρόσωπο να επηρεάστηκε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ανησύχησαν οι γιατροί και οι γονείς του παιδιού βέβαια. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάντως, ναι, υπάρχει πρόβλημα όμως με τον Ρωμά γενικότερα.
0: Παρενέβη και ο πρόεδρος των Ρωμά εκεί στο Μεσολόγγι από τη μαθαίνω.
1: Ναι, είπε ότι έκανε δήλωση και είπε ότι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, γιατί γενικότερα ο ίδιος είναι κατά όλης αυτής της διαδικασίας που γίνεται από τους Ρωμά, από την παραβατικότητα και όλα αυτά. Προσπαθεί και εκείνος δηλαδή με κάποιο τρόπο όσο μπορεί να μην συμβαίνουν αυτά στην κοινωνία των Ρωμά, γιατί βεβαίως στιγματίζονται όλοι.
0: Έτσι, η αλήθεια είναι ότι η κοινότητα έχει κάποιες περιπτώσεις πολλές, σύμφωνα και με τα στατιστικά, παραβατικής συμπεριφοράς και παραβατικών καταστάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, μεταξύ τους, μέσα στην κοινότητά τους, να γρονθοκοπούν ένα 10χρονο παιδί για να του πάρουν τα παπούτσια, μεταξύ τους και μάλιστα ανήλικοι.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ το θεωρώ πιο ανησυχητικό, όταν στρέφονται κατά των μικρότερων συμπολιτών τους μέσα στην ίδια κοινότητα. Μάλιστα, έχει καταγγελθεί το γεγονός, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βάσουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: καλή
1: εγώ.
0: Συνέχεια, σε
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήθελα να το επισημάνουμε αυτό το θέμα, γιατί από το κομμάτι της παιδείας των ενηλίκων διαφαίνεται μια κατάσταση, το πού οδηγείται ή πού βρίσκεται. Όπως έχω πει και γενικά στην ελληνική κοινότητα και στην ελληνική κοινωνία, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι τα αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας των ανηλίκων μεταξύ τους, αλλά και γενικότερα. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσει αυτό το κράτος, αν θέλει να λέγεται κράτος πρόνοιας και αν θέλει στην πραγματικότητα να μηδενίσει αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και δεν τα έχω πει εγώ, τα λένε και οι ειδικοί, τα λένε οι ψυχοθεραπευτές, τα λένε οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατροι, όλοι αυτοί που έχουν το αντικείμενο και ξέρουν και βιωματικά το τι ακριβώς συμβαίνει, ότι εκεί πρέπει να στρέψει τα βλέμματα αυτή η πολιτεία και η κοινωνία και ο καθένας από εμάς, εάν θέλει να δει κάτι καλύτερο. Και αυτό το περιστατικό με το 10χρονο που το γρονθοκόπησαν και το έστειλαν στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο το παιδί για εξετάσεις. Είναι ένα παιδί, ότοπος και να πω ποια κοινότητα και αν προέρχεται, συνομήλικοί του, συμπατριώτες του, μέσα στην ίδια κοινότητα. Δηλαδή νομίζω ότι τα πράγματα θα ξεφύγουν εάν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δεν χωρίς ίχνος ρατσισμού, η διαφορετικότητα, η διάθεση απομόνωσης, όπως επισημαίνουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων μέσα στα σχολεία ή εκτός αυτών γενικότερα, γιατί έχουμε δει και περιστατικά παραβατικότητα των ανηλίκων γενικότερα. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Το θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στο να σκύβει η πολιτεία απάνω σε τέτοια μικρά ή μεγάλα περιστατικά, ούτως ώστε να εντοπίζει τη ρίζα τους. Η μισή λύση ενός προβλήματος είναι η αιτία που το προκαλεί. Το ξέρουμε από μικρή αυτό. Το θέμα είναι αν θα αναζητήσουμε την αιτία του ή θα την κουκουλώσουμε. Επιστρέφω.

0: Για να ανοίξουμε λοιπόν και την πολιτική μας ατζέντα μετά τα αστυνομικά σήμερα, θα καλημερίσω εκ νέου μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην, καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βοηθήστε με να λέω σωστά και να σας προσφωνώ σωστά. Νίνιστε ακόμη, έτσι. Δεν άλλαξε ακόμη κάτι.
1: Όχι, γιατί ο στόχος είναι πώς θα μετακυλήσει όλο ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο εγχείρημα του ΕΛΑΣ.
0: Το θέμα είναι αν θέλει το ΕΛΑΣ όλη τη μετακύληση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε σκεφτεί και αυτό?
1: Καλά, όποιος δεν χωράει δεν χάνεται.
0: Να ρωτήσω, την ιδρυτική διακήρυξη την υπογράψατε εσείς?
1: Όχι, δεν μπορούμε εμείς οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό δεν πήγαμε κιόλας εχθές.
0: Α, δεν πήγατε τελικά, γιατί είχα την αίσθηση ότι θα πάτε.
1: Καλά, όσοι παρόν ήμουν, αλλά είπαμε οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ να μην πάμε, επειδή είναι ιδρυτική διακήρυξη και πρέπει να υπογράψουμε, όντας βουλευτές άλλου κόμματος ουσιαστικά, που η κεντρική του επιτροπή θα αποφασίσει σε 6 Ιουνίου.
0: Α, έχουμε την Κυριακή, ναι.
1: Ναι, οπότε να μην δυναμητήσουμε και τις εσωτερικές, έτσι.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσατε να παραιτηθείτε.
1: Κομματικές διεργασίες.
0: Α, θέλετε να πάτε με τις διαδικασίες του κόμματος, αλλά θα μπορούσατε να παραιτηθείτε και να πάτε όμως.
1: Από πού να παραιτηθώ?
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Ακολουθείτε τα όργανα και ορθώς, κατά μια άποψη.
1: Μα ο στόχος αυτός είναι.
0: Ναι. Θέλω από τα πρώτα σας, την πρώτη σας εκτίμηση, την πρώτη σας αναφορά, αν και αν μου τα έχετε πει, αλλά θέλω μετά από την ανακοίνωση, την επίσημη και τις τοποθετήσεις που μίλησε για την συλλογική προσπάθεια ο κύριος Τσίπρας, για τον προοδευτικό χώρο και την πολιτική αλλαγή. Αυτά που ακούσατε ήταν αυτά που θέλατε? Σας καλύπτουν?
1: Ναι, και εμένα αλλά και την κοινωνία. Ως κοινωνική απέτηση προκύπτει ο Τσίπρας και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε της πατριωτικής χώρας, της αγωνιστικής χώρας και του λαού, όπως το απαιτεί σήμερα, δεδομένου ότι έχει τελματώσει η κατάσταση. Έχει φτωχοποιηθεί ο ελληνικός λαός, είναι τελευταίος αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Και πάμε να μας το παρουσιάσουν ότι είναι μια κανονικότητα το ρεύμα, δηλαδή να το πληρώνουμε πανάκριβο, η βενζίνη να ανεβαίνει συνεχώς και αδιακόπως και να δίνει pass και bypass στον κόσμο μήπως πάρει παράταση ζωής και τα λοιπά και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Με τόσο χρήμα που είναι στην αγορά και συσσωρεύεται σε συγκεκριμένους ομίλους και τραστ ζωής και τα λοιπά και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Με τόσο χρήμα που είναι στην αγορά και συσσωρεύεται σε συγκεκριμένους ομίλους

0: το ΑΧΕΠΑ από την Ευρωπαϊκή ιδιωτικοποιεί ουσιαστικά νοσοκομεία έτσι περαιτέρω. Φτιάχνει ας πούμε κέντρο αποκατάστασης και τα λοιπά, και με την ευκαιρία αυτή είπα ότι το κέντρο αποκατάστασης του Ρίου ας πούμε είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων, δεν μπαίνει άνθρωπος εκεί πέρα. Όποιος βγαίνει από το Ρίο του λένε ωραία ψάξε τώρα στο ιδιωτικό παραδείγμα να πάει.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, σας το πω πώς γίνεται και το ξέρετε κι εσείς. Δεν βγαίνει, έρχονται και τον παίρνουν από το ιδιωτικό κατευθείαν. Είναι τοποποιημένη κατάσταση.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε όλοι μας. Δεν
0: μ' αρέσει να κρύβουμε
1: πίσω από τα δαχτυλάκια μας. Έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι ακριβώς γίνεται. Και είναι όλα τακτοποιημένα.
0: Ναι, το είπα στον Υπουργό Υγείας ότι παντού, γιατί έχω ερωτήσεις από όλη την Ελλάδα, από την Κόρινθο, από. Αλλά εγώ του λέω, σου λέω αυτό που ζούμε καθημερινά. Δεν είναι δυνατόν, του λέω, άρρωστος, του λέω, να τελειώνει την νοσηλεία του και να του λέω γιατρός, ο νοσοκόμος, η αποκλειστική, όποιος είναι εκεί, πάρ' τα τηλέφωνα, έρχεται το ιδιωτικό να σε πάρει για το δημόσιο, δεν χωράει με τίποτα.
1: Τι σας είπε ο Υπουργός, τι σας είπε,
0: δεν απαντάει.
1: Να μην ξεφύγω λίγο από το πολιτικό μου κομμάτι για να κλείσω με αυτό και θα τα πούμε ξανά για την υγεία. Όχι, όχι, είναι πιο σημαντικό, ξέρετε, είναι πιο σημαντικό το κομμάτι της υγείας, να ξέρετε, ούτως ή άλλως. Αλλά επειδή έχουμε
0: αυτό,
1: πει
0: ως όλα αυτά μια πολιτικά όμως, όπως βλέπετε, πρέπει να απαντήσουμε. Δεν γίνεται να μην απαντήσουμε. Αυτό κάνει το καινούριο εγχείρημα του Τσίπρα. Σε αυτά πρέπει να πάρει απάντηση. Δηλαδή η πολιτική στην υγεία, στην παιδεία, δεν μπορεί να μην είναι προς όφελος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι διαφορετικό θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, αν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που τον τοποθετούν στην δεύτερη θέση, που δεν το έκανε το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που υπερτερεί?
0: Πρώτα απ' όλα υπερτερεί στα καθαρά χέρια, στο καθαρό πρόσωπο, την διακυβέρνηση την καθαρή που είχε. Όλο το σημάζεμα της χώρας μέσα στη χρεοκοπία και στην κρίση την οποία ζήσαμε και βεβαίως φτιάχνει ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμο μιας προοδευτικής Ελλάδας. Ναι. Μιας Ελλάδας που θα επικρατεί διαφάνεια, που θα επικρατεί δικαιοσύνη, που θα μπουν θεμέλια δημοσίου συστήματος υγείας και παιδείας και να μην καταρακώνεται καθημερινά, αλλά να τη θασευτεί λίγο και η ακρίβεια από τα καρτέλ και από τα τραστ, όλα αυτά τα οποία μονοπολούν την αγορά και καταδυναστεύουν τον λαό. Δεν το βλέπουμε καθημερινά. Στην ενέργεια, στις τράπεζες, κράτος είναι όλα αυτά. Κράτος η τράπεζα.
1: Για να συνοψίσω και να σας αποδεσμεύσω για να μπείτε στο κοινοβούλιο για την νομοθεσία εκεί, για το νομοσχέδιο της περιυγείας. Οπότε, δηλαδή, στο πολιτικό κομμάτι, εσείς μου είπατε ξεκάθαρα και την προηγούμενη φορά ότι συμπορεύεστε με τον Αλέξη Τσίπρα, θα ακολουθήσετε τον κανονισμό του κόμματος και βάσει αυτού μετά την κεντρική Επιτροπή στις 6 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα αποφασίσετε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, αλλά σαφώς δεν θα παραμείνετε ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα μετακινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα συμπλέψει ουσιαστικά είναι στο νέο σχήμα.
1: Το ξέρετε ότι θα γίνει αυτό ή είναι κάτι που θέλετε εσείς να γίνει?
0: Δεν ξέρω, τι θέλω εγώ, λέω.
1: Ναι,
0: η επιδίωξη η δική μου είναι, γιατί είναι και τραγικό, φανταστείτε να κατεβεί αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ
1: στη μια μεριά και ο Τσίπρας στην άλλη. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν κάτω από 1%.
0: Λογικό είναι αυτό, λογικό είναι. Η μόνη λύση και διέξοδο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι να συμπλέψει και να συμπορευτεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα ξαναπώ, αρκεί η Ελλάς να το θέλει, να θέλει αυτή τη συμπορευσή με αυτόν τον τρόπο.
0: Όταν πας για νίκη, τους
1: θες όλους. Ναι, βάζεις όμως και τους όρους σου και τους περιορισμούς σου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ελεύθερος να μπείτε να νομοθετήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, ώρα για ανάγνωση. Τι σημαίνει αυτό? Θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, όπως κάνουμε πάντα, για να έχουμε και μια γενικότερη εικόνα, αλλά και για να ενισχύουμε ποικιλοτρόπως τον έντυπο τοπικό περιφερειακό τύπο. Η πρωινή γνώμη, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδό της. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα. Βολές του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες κατά Τσίπρα και Καρεστιανού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η χώρα χρειάζεται νέα πηξίδα, είπε. Ο τέος Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες βράδυ το νέο κόμμα με τίτλο Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς και 7 βασικές δεσμεύσεις. Στην ίδια εφημερίδα την πρωινή γνώμη, πόλεμος για το Ρωμαϊκό Οδείο. Το δρόμο της σύγκρουσης με το Υπουργείο Πολιτισμού επιλέγει η Δημοτική Αρχή για τιμή παραχώρησή του. Λοιπόν, το θέμα το ανοίξαμε εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Να σας πω ότι δεν καταφέραμε χθες, παρά τις προσπάθειές μας, να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα. Νομίζω ήταν στο εξωτερικό, δεν γνωρίζω, πάντως δεν τα καταφέραμε, αλλά κάπου διάβασα όμως και μου στείλανε μια αναφορά που έκανε, μια συνέντευξη που έδωσε, μια κουβέντα για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν αυτά που είπαμε και εμείς χθες ως απάντηση του Υπουργείου για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου. Θα το ξαναδώ και από την πλευρά του Δήμου το ζήτημα τις επόμενες δύο ημέρες. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Ενώνει δυνάμεις και η Αιγιάλια. Θερμή υποδοχή της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου. Ανησυχία στα Καμίνια. Νέο τροχαίο με ποδηλάτη στην αυξημένη κυκλοφοριακά περιοχή. Συνελήφθη 47χρονος πατρινός για την απόπειρα ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα που σημειώθηκε σε βάρος ηλικιωμένων στην οδό Βερμίου. Του ακάτεψε για τη δόση του. Είναι το περιστατικό που είχαμε πει για τον δράστη που είχε εισβάλει σε οικία ηλικιωμένου ζευγαριού. Του ξυλοφόρτωσε. Αλλά δεν κατάφερε τελικά να τους ληστέψει γιατί έβαλαν τις φωνές και αποχώρησε. Στο εδόλιο 27, σήμερα σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης για την Αχαϊκή Τράπεζα. Όχι εφησυχασμός για την ευλογιά. Στόχος να παραμείνουν χαμηλά τα κρούσματα και να τελειώσουμε με την νόσο. Στην τρίτη θέση πανελλαδικά η Αχαΐα. Χωρίς άγχος αλλά με θάρρος. Προτροπές του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου σε υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι, το χρειάζεται και αυτό. Και ένα νέο πλαίσιο για τα σχολεία, πώς θα γίνει η κατανομή των μαθητών σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. Προχωρώ στην Πελοπόννησο. Το πρώτο της θέμα έχει να κάνει με τον Δίο. Ο Δήμος Πατρέων χάνει την προτεραιότητα στη χρήση του μνημείου. Ριζικές αλλαγές στο Ρωμαϊκό Δίο. Ήπια λειτουργία υπό την εποπτεία της λυρικής σκηνής. Αλλάζει λοιπόν ριζικά το καθεστώς λειτουργίας του Ρωμαϊκού Δίου Πατρών. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά σε νέο μοντέλο διαχείρισης. Αφαιρεί ουσιαστικά από τον Δήμο Πατρέων το ρόλο του προτιμηταίου χρήστη του μνημείου. Στην Πάτρα δεν είναι το Ρωμαϊκό Δίο. Εντός του αστικού ιστού, μέσα στο Δήμο της Πάτρας. Μήπως επειδή δεν κατοικοεδρεύω, μήπως έχω καταλάβει λάθος. Το ξέρω, έχω παρακολουθήσει και παραστάσεις εκεί. Αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω και γενικώς και δημοσίως. Ότι είναι εντός πατρών, εντός Δήμου Πατρέων. Αυτό λέω. Το λέω αυτό γιατί όταν αφαιρείς από τον Δήμο στον οποίο κατοικοεδρεύει το συγκεκριμένο μνημείο το ρόλο του προτιμηταίου χρήστη, εντάξει, λίγο σου φέρνει κάτι. Το αφήνω πίσω, είναι στην πρώτη σελίδα πάντως σήμερα της εφημερίδας Πελοπόννησος και στις εσωτερικές το έχει εκτενές ρεπορτάζ. Αυξάνονται οι απάτες ηλικιωμένους, διαβάζω στην Πελοπόννησο επίσης, μετρητά και κοσμάτα στα χέρια λογιστών. Στο τελευταίο τρίμηνο, στην Αχαΐα μόνο, η ηλία των απατεώνων φτάνει τις 380.000 ευρώ. Τσίπρας, γεννήθηκε η Ελλάς, παρουσιάστηκε χθες το νέο κόμμα και η ιδρυτική διακήρυξη. Νέα μάχη 27 στο εφετείο, ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την Αχαϊκή Τράπεζα. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, ο κ. Παναγιωτόπουλος, εξηγεί τι συμβαίνει στον Αλισό εδώ και 5 χρόνια που δεν λαμβάνουν λογαριασμό. Α, δεν το ήξερα αυτό. Το θέμα είναι μην το πάρουν μαζεμένο το λογαριασμό στο χέρι τους. Αυτό δεν είναι καλό. Φλέβα ζωής δυναμώνει και δίνει ζωή από τους φοιτητές στην εθελοντική αιμοδοσία. Και Αβραμόπουλος δεν ζητάμε άδεια για το Αιγαίο, χωρίς φοβικά σύνδρομα έναντι της Τουρκίας. Το μήνυμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πρόσφατο συνέδριο το περιφερειακό που έγινε στην Πάτρα. Για να δω και το Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Πρώτη σελίδα του σήμερα και κεντρικό θέμα. Εξετάσεις δικύκλων δίπλα σε νταλίκες και κοπάδια ζώων. Μάλιστα. Στην Πάτρα λοιπόν αυτό ακριβώς γίνεται, σε μια κρίσιμη διαδικασία, ακατάλληλη και επικίνδυνη χώρα κατά τους οποίους γίνονται εξετάσεις. Δεν το ήξερα αυτό, είναι και κοπάδια ζώων και δίπλα. Μπας περιπτώσει, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων που το φέρνει στην επιφάνεια σήμερα. Ενδιαφέρον πάρα πολύ. Κώστας Πελετίδης κατά νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια και αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ήδη έχουν οι πρώτες αντιδράσεις. Και έχουμε και αντιδράσεις, όπως γράφει ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων, για τις θέσεις ΔΕΠ στην ιατρική. Για το Πανεπιστήμιο μιλάμε πάντα.
Και να κλείσω με την εφημερίδα Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλό Ακαρνανία. Δοκιμάζει η υποστελέχωση το σχέδιο δασών. Τα περιπολικά που προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το σχέδιο δασών δεν τα επιτρέπει η υποστελέχωση. Με λίγα λόγια λέει εδώ ότι τα περιπολικά πρέπει να είναι 5. Αν δεν έχεις οδηγό, πώς θα τα στελεχώσεις, με τι, θα πάω εγώ να τα οδηγήσω. Λοιπόν, είναι το πρώτο θέμα από τη συνείδηση και συνεχίζω. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο της φτώχειας. Καλό είναι αυτό, να το δούμε και πρακτικά. Καινούριο, κινδύνεψε η ζωή της από δάγκωμα φιδιού. Νοσηλεύτηκε αρχικά στη ΜΕΘ, αλλά βγήκε βέβαια μια γυναίκα από το καινούριο που τη δάγκωσε φίδι. Ετωλό Ακαρνανία, αν και λίγα, επιμένουν τα κρούσματα της ευλογιάς. Τι άλλο να πω, ναι, πάω λίγο θέρμα που γράφει και συνείδηση. Σπύρος Κωνσταντάρας ο δήμαρχος, η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ΕΛΤΑ σε ιδιώτη. Ναι, παρενέβη ο Δήμος Θέρμου. Κλείνω το πρωτοσέλιδό μου και με τη συνείδηση του Λίας και Κανονίας. Οπότε θα σας πάω σιγά σιγά με μουσικό θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων από Tert News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε και πολιτική κουβέντα, αλλά έχουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και τον τουρισμό. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιαρακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινήσει συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνα σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα ντρόνς και ελέγχους σε εξπρές μέσω τάμπλετ, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και σας θυμίζω για μία ακόμη φορά σε περίπτωση που το ξεχάσατε ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας στους 92,5 και 93,9. Εάν θέλετε εναλλακτικά επιλέγετε ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακά.gr, ΕΡΤΕΚΟ.gr και κατόπιν επιλέγετε ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, σήμερα έχει 27 ο μήνας. Πριν να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας, γιατί θα μπούμε και στη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με τον κώδικα αυτοδιοίκησης και την τελευταία συνεδρίαση που προέκυψε, δηλαδή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που απασχόλησε και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ήταν μια μεγάλη συνεδρίαση, ήταν εκεί και ο Υπουργός Εσωτερικών για το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, είπε ότι είναι ένας συνολικός ο κώδικας, αλλά ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις επί τούτου. Μεταξύ άλλων υπάρχουν αντιδράσεις και από τους εργαζομένους και την Ομοσπονδία τους, την ΠΟΕΟΤΑ, για το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με ένα άρθρο που αφορά και τις θέσεις εργασίας. Θα το κουβεντιάσουμε και σε λίγο. Θέλω πριν να συνεχίσω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που έχω πάρει εγώ και άλλοι συνάδελφοι από συναδέλφους που σήμερα, επειδή έχουμε την έναρξη της δίκης των τεμπών εκ νέου στην Θεσσαλία και στη Λάρισα, νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ξέρετε, δεν θα το δείτε στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας, αλλά εγώ θα σας το μεταφέρω. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι με ενημερώνουν εκεί οι συνάδελφοι που βρίσκονται έξω από το κέντρο που διεξάγεται η δίκη των τεμπών, και μάλιστα, πώς να το μεταφέρω, οι ευχαριστίες των συναδέλφων έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης που τους προσφέρει αφιλοκερδώς καλοκαιρινή ηλιοθεραπεία. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, δεν υπάρχει σημείο στο οποίο να μπορούν να σταθούν τα δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από το πρωί για να παρακολουθήσουν τη δίκη και να μεταφέρουν τις ειδήσεις οπουδήποτε. Βρίσκονται λοιπόν, τους έχουν αφήσει, θα έλεγα, στον ήλιο, πώς να σας το πω. Σαν τα πρόβατα ένα πράγμα που τα αφήνεις έξω, προσπαθούν να βρουν, λέει, μια σκιά και σε ένα δεντράκι από κάτω, ομπρέλες βλέπω έχουν ανοίξει, καπέλα έχουν επιστρατεύσει. Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή, ούτε συνθήκες αυτές κάπου τις οποίες μπορεί να λειτουργεί κανείς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό και γιατί δεν υπήρξε μέρημνα από τους αρμοδίους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ούτως ώστε να υπάρχει ένας χώρος όπου θα φιλοξενούνται οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Επαναλαμβάνω, αρχικά τις πρώτες μέρες υπήρχε μια τέντα, μετά έφυγε και αυτή που έφυγε ο πολλής κόσμος και το πολύ ενδιαφέρον κατά αυτούς. Αλλά σήμερα λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες δουλεύουν. Είναι συνθήκες αυτές απαράδεκτες, θα τις πω, όπως τις λένε και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου. Λοιπόν, με αυτό ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε μια κουβέντα σχετικά με αυτό το νέο κώδικα. Είναι σημαντικό γιατί αφορά και τα οικονομικά των Δήμων και τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Και επίσης, είδατε που σας είπα για το νέο τέλος εκείνης της περιουσίας, κάπως διαφορετικά θα το λένε, θα σας το ξαναπώ πάλι, το οποίο θα είναι αυξημένο ως προς την ποσόστοσή του και την εισφορά του, αλλά θα έρθει και ένα άλλο νέο τέλος, αυτή τη φορά προς την περιφέρεια. Θα το δούμε και σταδιακά αυτό, αλλά όπως σας είπα, είναι μεγάλο ζήτημα το κατά πόσον μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ένας Δήμος, μία περιφέρεια. Και όταν λέμε αυτόνομα, δεν εννοούμε μόνο να έχει τις αρμοδιότητες που θέλει, γιατί από αυτές, δόξα τω Θεώ, δεν είναι και λίγες. Το θέμα είναι να έχει και την οικονομική αυτοτέλεια για να μπορεί να το κάνει αυτό. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, ο κώδικας αυτός στηρίζει, υποστηρίζει, αν θέλετε, ή επηρεάζει κατά πολύ γενικότερα και τους εργαζόμενους, αλλά και την λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. Θα καλημερίσω μαζί σας το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, τον κύριο Θήμιο Κομματά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κομματά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν για το τελευταίο Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που απασχολήθηκε κατά πολύ με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τόσα πολλά τα θέματα, αλλά θέλω να σταθώ μαζί σας, γιατί εκπροσωπείτε και την ΠΟΕΟΤΑ ουσιαστικά και τους συναδέλφους σας, σε ένα άρθρο που αφορά και τις θέσεις των εργαζομένων. Τι συμβαίνει αυτό, το άρθρο 10 είναι, θυμάμαι καλά?
1: Όχι, είναι το 730.
0: Το 730, ωραία.
1: Είναι το 730.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Καταργεί τους δημάρχους, καταργεί τους ΟΤΑ.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή στην ουσία μπαίνει στο αυτοδιοίκητο των Δήμων. Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό, να σας πω, ναι, με δύο λόγια να καταλάβω. Ό,τι απόφαση και να πάρει ένα δημοτικό συμβούλιο, ναι, ό,τι απόφαση και να πάρει ένας δήμαρχος σχετικά με τα δικαστήρια που κάνουν οι εργαζόμενοι, μπορεί να έρθει κατευθείαν το Υπουργείο με δικηγόρους και να κάνει τη δικιά του αγωγή, τις δικές του παρεμβάσεις.
0: Ό,τι θέλει δηλαδή.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
0: Άρα ποιος είναι ο ρόλος του αιρετού κατόπιν της αυτοδιοίκησης? Πώς θα απορρέει μετά η αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο?
1: Μα δεν υπάρχει.
0: Γιατί το λένε αυτοδιοίκησης, να μην το λένε τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Ναι. Δηλαδή στην ουσία επιλέγει το κράτος να έχει άμεσα υποπτία στις δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν, που δημιουργούν κάποια τελεσμένα για τους εργαζόμενους που αυτοί είναι με συμβάσεις ορισμένο χρόνο και θέλουν να κάνουν πάγιες κυριαρχικές ανάγκες. Δηλαδή έρχεται ένα δημοτικό συμβούλιο και τη λέει ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εκτελούν πάγιες κυριαρχικές ανάγκες. Άρα πρέπει εμείς να τους κάνουμε μόνιμους, να μην πάμε στην έφεση. Έρχεται το Υπουργείο με τους δικούς του δικηγόρους ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή Οικονομικών και λέει ότι εμείς, εδώ πέρα όχι, λέει, βάλουν τις δικές τους ασφαλιστικές δικλείδες για αυτούς και μπορεί να πάνε εφετείο.
0: Δηλαδή με πολύ απλά λόγια, όπως προσπαθώ να το καταλάβω και να είναι κατανοητό, αποφασίζει μια τοπική αυτοδιοίκηση, ένας δήμος, για την κάλυψη οργανικών θέσεων, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και την προστασία των εργαζομένων μέσω αυτού του άρθρου σήμερα και προχωρά τη διαδικασία που προβλέπεται. Τώρα με την αλλαγή λοιπόν αυτή του άρθρου, την πρόσθεση αυτού του άρθρου αν θέλετε, έρχεται λοιπόν, αποφασίζει ο Δήμος, αλλά δεν αποφασίζει στην ουσία, γιατί θα έρθει μετά το άλλο όργανο που θα οριστεί από την πολιτεία, από το κράτος, το οποίο αυτό θα πάρει την τελική απόφαση αν ο εργαζόμενος θα καλύψει οργανική θέση, αν καλύπτει πάγια και διαρκή ανάγκη ή αν θα πρέπει να υφίσταται αυτή η συγκεκριμένη θέση εργαζομένου.
1: Ναι, σωστά. Υποχρεωτικά πρέπει να παρέχονται ως διάδικη, λέει, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
0: Μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό μέχρι τώρα.
1: Έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και τι έλεγε, ότι εκτελούν πάγιοι εργαζόμενοι, εκτελούν πάγιες και τέτοιες ανάγκες.
0: Αυτό διαπιστώνεται άνετα.
1: Διαπιστώνεται. Άρα δηλαδή αυτοί πρέπει να γίνουν πάλι το Δήμο. Και τι λέει, ότι όχι, λέει, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική κλήτευση, υποχρεωτική κλήτευση με την ποινή το απαράδεκτο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν παραβρεθούν ή από το Υπουργείο Οικονομικών ή από το Υπουργείο Εσωτερικών,
0: απορρίπτεται.
1: Μπορεί αυτή η διαδικασία να μην μπορεί να
0: προχωρήσει. Απορρίπτεται, δεν υφίσταται. Α, απαράδεκτη, έτσι το αναφέρει.
1: Ακριβώς το λέω, με την ποινή, επί ποινή απαραδέκτου. Έτσι λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Στην ουσία καταργεί τα δημοτικά συμβούλια, καταργεί τους δημάρχους.
0: Και αμφισβητεί και την εγκυρότητα των αποφάσεων με αυτόν τον τρόπο.
1: Αν δεν παρευρεθούν ή αν δεν κληθούν να παραβρίσκονται εκεί.
0: Ναι, μόνο και με την κλήτευση και μόνο.
1: Μόνο και με την κλήτευση.
0: Η παρουσία τους δηλαδή, αν δεν παρίστατο, ακυρώνεται οποιαδήποτε πράξη.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω αυτό προσβάλλει την αυτοδιοίκηση και τους αιρετούς.
0: Υπήρξαν ήδη αντιδράσεις για το θέμα αυτό. Ναι, και από αιρετούς, από ό,τι βλέπω.
1: Και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ υπήρχαν, τον Νίκο του Τράκα, υπήρχε συγκεκριμένη τοποθέτηση στην ΚΕΔΕ.
0: Τι λέει η ΠΟΕΟΤΑ γι' αυτό, τι λένε οι εργαζόμενοι?
1: Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, άμα περάσει αυτό το συγκεκριμένο ο κώδικας, την άλλη μέρα είναι σπίτια τους, απολύονται.
0: Αυτό είναι 20, σε διαβούλευση 20, ηλεκτρονική.
1: 20.000 εργαζόμενοι αυτόματα απολύονται.
0: Αλήθεια, 20.000 εργαζόμενοι στο δρόμο.
1: Στο δρόμο, ναι. 20.000 με τέτοιες συμβάσεις. Το είπε και ο Νίκος ο Τράγκας, το είπαμε και όλοι, το λέμε. Το λέμε και παντού, δηλαδή αυτή τη στιγμή περνώντας αυτός ο συγκεκριμένος διάταξη στον κώδικα, αυτή είναι στο σπίτι, είναι στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Είναι μέσα στον νέο ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είναι στον κώδικα, είναι το άρθρο 730.
0: Υπό ηλεκτρονική διαβούλευση δεν είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Είναι αυτό που κουβεντιάζαν και χθες.
0: Ναι, και υπήρχαν, να θεωρείται τελεσμένο αυτό, πιστεύετε? Προαποφασισμένο δηλαδή.
1: Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε προφανώς αντιδράσεις και δράσεις από πλευράς ΠΟΕΟΤΑ, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Μου λέτε για 20.000 εργαζόμενους, δεν είναι απλά πράγματα.
1: 20.000 εργαζόμενους. Αύριο έχει μια συνάντηση ΠΟΕΟΤΑ με το Υπουργείο. Σχετικά με τους ΕΣΠΑ. Θα γίνει μια κουβέντα, μια συζήτηση. Εύχομαι κάπου να βρεθεί η λύση.
0: Θα τεθεί και το θέμα του 723. Από 30. Εγώ γιατί έχω κολλήσει το 723, εν πάση περιπτώσει, το 730, ναι.
1: 730. Είναι το άρθρο 730, το νέο κώδικα.
0: Είναι νέο, γι' αυτό θα το μάθω. 730. Το θέμα είναι ότι είναι σε ηλεκτρονική διαβούλευση όλο αυτό και επειδή τέθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό, από ό,τι κατάλαβα, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, είναι σε προπαρασκευαστικό στάδιο, αλλά προωθείται.
1: Δεν προωθείται, γιατί στην ουσία για να γίνει μια διαβούλευση στην ΚΕΔΕ με τους εργαζόμενους, φυσικά υπάρχει προωθείται.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά τις συναντήσεις που έχετε, η ηγεσία της ΠΟΕΟΤΑ, το συμβούλιο σας, με τους αρμοδίους υπουργούς, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα πάντως. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και γενικά τον κώδικα βρίσκω κάποια σημεία.
1: Και μιλάμε τώρα για 20.000 εργαζόμενους που εργάζονται επί σειρά οτών. Τον ασφαλιστικά μέτρα ή προς νέες δικαστικές αποφάσεις κινδυνεύουν άμεσα με απομάκρυνση.
0: Ναι, έχει ένα μεγάλο θέμα αυτό που λέτε. 7.30 λοιπόν, το κρατώ, το σημειώνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κομματά.
1: 7.30 είναι το νέο κόσμο.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε με άλλες προοπτικές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Τιμίος Κομματάς, μέλος της διοίκησης της ΠΟΕΟΤΑ. Όπως ακούσατε, δεν είναι κάτι πολύ μικρό. Αλλά περνάει λίγο στα ψηλά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό πολλές φορές. 7.30 είναι το άρθρο που προωθείται μέσα από τον ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε νομοπαρασκευαστική φάση. Έχει αναζητηθεί σε διαβούλευση ηλεκτρονική από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει πολλά άρθρα και πολλές ρυθμίσεις. Αλλά εμείς κολλήσαμε για κάποιο λόγο στο 7.30 που αφορά 20.000 εργαζόμενους στους Δήμους όλης της χώρας και σε περίπτωση που προχωρήσει και νομοθετηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, ο κώδικας με αυτό το άρθρο, τότε θα υπάρχει ζήτημα με τις θέσεις 20.000 εργαζομένων. Τα λέμε.

Και εδώ είμαστε ακόμη. Εμείς νομίζω ότι έχω ξεχάσει το θέμα του οδοντοτού. Όχι, επανέρχομαι από ότι αυτό χρειάζεται και θα το κάνουμε ξανά και ξανά. Είχαμε μια απαντητική επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, που εστάλει την Δευτέρα προχθές από τον Δήμαρχο Καλαβρίτων και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την αναστολή των δρομολογίων. Στην επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων, επισημαίνει και επικαλείται ο ίδιος και προσωπικά την εμπειρία των 130 χρόνων του οδοντοτού σιδηροδρόμου Διακοπτού Καλαβρίτων, υπογράφοντας, όπως είπε, κάθε βεβαίωση πραγματικών περιστατικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Θα σας θυμίσω ότι είχε υποθεί εκείνο το αμίμητο, ας το υπογράψει. Ο ίδιος, το είχε πει ο κ. Κυρανάκης, αν θυμάμαι καλά. Ζητάει επίσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ να κοινοποιηθεί στο Δήμο η απόφαση με την οποία οδηγήθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού Καλαβρίτων σε αναστολή δρομολογίων και ποιο ήταν το σκεπτικό αυτής της διακοπής. Ακόμα δεν έχουν σταλεί στο Δήμο, δεν έχουν γίνει σαφή τα αίτια και οι λόγοι για τους οποίους διεκόπη η σιδηροδρομική σύνδεση. Έτσι. Είναι σημαντικό το θέμα ότι δεν ξέρουν ακριβώς, αλλά δεν ξέρουν και πότε, μέχρι πότε θα παραμείνουν έτσι. Σε λίγο, επειδή έχουμε μια πολιτική κουβέντα για τα θέματα που λέγαμε λίγο πριν, ήθελα να σας το πω αυτό για να μην νομίζετε ότι το ξέχασα. Εδώ θα είμαστε και πάλι για το θέμα του οδοντοτού. Να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία της γωγός Μαστροκώστα στην Αττική και η ταφή θα είναι δίπλα στον πατέρα της, στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευνοχώρο του Μεσολογγίου. Η παράκληση της οικογένειας είναι να υποστηριχθούν σωματεία που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο στην προκειμένη περίπτωση και βεβαίως να περιοριστούν σε στενό οικογενειακό κύκλο το αντίο και οι τελευταίες αναφορές στην αγαπημένη τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω ξανά και ξανά και θα επανέρχομαι σε οτιδήποτε είναι σημαντικό και ιδιαίτερο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και στην Πάτρα. Για παράδειγμα, στους 30 θα φτάσει το θερμομετράκι το μεσημέρι. 3 μποφόρ είναι οι άνεμοι, δεν μας επηρεάζουν. Στο 70% η υγρασία ξεπερνά. Και αύριο, να σας πω ότι θα μας πει λεπτομέρειες και ο μετεωρολόγος ο κ. Θοδωσόπουλος εκ νέου, ο οποίος πριν που επικοινώνησε μαζί μας εδώ με τους συναδέλφους μας, επεσήμανε ότι αυτή η αστάθεια που μας είχε πει ο ίδιος από την Παρασκευή, όπως μας την είχε πει για την Παρασκευή, συγγνώμη, θα περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και δεν θα καλύπτει όλη τη Δυτική Ελλάδα. Οπότε μην τρομοκρατήσετε χωρίς κανένα λόγο. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά εμείς και αύριο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μια ανωτελεία για να συνεχίσουμε σε λίγο την πολιτική μας κουβέντα.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν την πολιτική μας κουβέντα, όπως την έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και αρκετό διάστημα και συνομιλούμε με εκπροσώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά νομίζω σήμερα δικαίως έχουμε δώσει το χώρο που αρμόζει στο νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θα καλημερίσω μαζί σας τον Διονύση Τεμπονέρα, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και το λέω αυτό γιατί ήσασταν σαφείς από την πρώτη στιγμή με την αποχώρησή σας και την παρέτησή σας εδώ και καιρό, θα έλεγα εγώ, και από τα όργανα του κόμματος. Έτσι, για να είμαι ακριβής και να μην παρεκτρέπω, θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε την πρώτη σας αίσθηση και διάθεση για αυτή την άλλη αριστερά, όπως την είχατε πει κι εσείς, που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αναμφισβήτητα, χθες υπήρξε ένα πολιτικό γεγονός. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βεβαίως η ιδρυτική διακήρυξη συνιστά ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Στο Θησίο χθες ξεκίνησε να σφυρλατείται μια νέα ενότητα για τον αριστερό και προοδευτικό χώρο, η οποία μεταφράζεται σε ένα πολιτικό σχέδιο με βάση συγκεκριμένες αξίες και αρχές, όπως αποτυπώθηκαν στις 7 δεσμεύσεις τις οποίες ανέφερε και εξέφρασε ο Αλέξη Τσίπρας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία μπορεί πράγματι να αποδώσει καρπούς. Δεν είναι, αν θέλετε, υπερβολή να πει κανείς ότι το τελευταίο διάστημα ο προοδευτικός χώρος βρίσκεται σε ένα πολιτικό τέλμα. Ναι. Είναι περισσότερο πιθανό από ποτέ στις επερχόμενες εκλογές, αν δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα τάραζε τα νερά, να είχαμε κάτι το πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση. Να είχαμε μια ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά για 12 συν 7 έτη, δηλαδή μέχρι το 2031. Προφανώς και η χθεσινή παρέμβαση διατάσσει και διαπερνά οριζόντια ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό, όλα τα κόμματα επηρεάζονται και νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να συγκροτείται μια συσπήρωση δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών που μπορεί πράγματι να συγκροτήσει αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο, δηλαδή τον πόλο εκείνο ο οποίος θα οδηγήσει σε μια αριστερή και προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Αυτός είναι και ο στόχος, η ένωση από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες του προοδευτικού χώρου για αυτή την πολιτική αλλαγή που περιγράφεται. Χθες που ήσασταν στο Θησίο, η ανταπόκριση του κόσμου που ήταν εκεί αλλά και έξω από εκεί, γενικότερα μετά την επίσημη ανακοίνωση και τα 7 σημεία που ανέφερε και ο κ. Τσίπρας, ποια ήταν, πώς την τη λάβατε εσείς?
1: Αρχικά πρέπει να πω ότι ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι εκτιμήσεις ήταν για περίπου 3-4.000, ξεπέρασε τις 7-8.000. Ορισμένοι αναφέρουν ότι μπορεί να έφτασε 10.000 κόσμο στο Θησίο εχθές. Κάτι mm-hmm. το οποίο συνιστά τη μεγαλύτερη κομματική συγκέντρωση των τελευταίων ετών. Από εκεί και πέρα δεν είναι ώρα, ξέρετε, για πανηγυρισμούς. Mm-hmm. Και οφείλουμε να πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στους πολίτες για το πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι να υπάρξει εκείνο το πολιτικό γεγονός, εκείνη η πολιτική προσπάθεια, εκείνο το πολιτικό εγχείρημα, το οποίο θα επαναφέρει την πολιτική στο τραπέζι. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο με τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα, μόνο με τη συμμετοχή των πολιτών. Αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε πίσω στην κάλπη, αλλά και στην πολιτική διεργασία και διαδικασία, mm-hmm. το 58% της πρόσφατης αποχής των ευρωεκλογών ή εκείνο το 70% που απαντά στις μετρήσεις ότι δεν εκφράζονται οι ανάγκες του από τις υφιστάμενες mm-hmm. δυνάμεις, τότε πραγματικά η αλλαγή πολιτικής δεν πρόκειται να υπάρξει. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνει κάποιος αλλαγή ως προς τη διαχείριση. Μας ενδιαφέρει πράγματι να αλλάξουν οι πολιτικές με λίγα πράγματα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα μεγέθη, κοστολογισμένα, εφαρμόσιμα, τα οποία θα είναι σε θέση να προκαλέσουν τέτοιους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που θα μας κάνουν να κινούμε τους αγώνες και τις προσπάθειές μας από καλύτερη αφετηρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος διάθεση για πανηγυρισμούς δεν έχει και διαπιστώνω μια προσγειωμένη διάθεση ως προς την εργασία του κόμματος. Και οφείλω να το πω, μιας και μιλήσατε για δημοσκοπήσεις, κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά θέματα σήμερα. Μιλήσατε για δημοσκοπήσεις. Η τελευταία δημοσκόπηση φέρνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί μέχρι πρότινος, μέχρι χτες επισήμως δεν είχαμε όνομα, αλλά πλέον έχουμε. Το έφερνε λοιπόν, έφερνε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για να τα λέω σωστά και εγώ πλέον, την έφερνε στη δεύτερη θέση.
1: Εντάξει, κόμμα, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν υπάρχει. Η προσπάθεια η οποία γίνεται δεν είναι μια προσπάθεια διαγωνισμού με άλλα κόμματα για τη δεύτερη ή τρίτη θέση. Αυτό δεν προκαλεί αλλαγή πολιτικής, αλλά ο δόλος μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Για να προκύψει αλλαγή των πολιτικών χρειάζεται να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση. Άρα περιμένουμε και νομίζω ότι θα βρει ανταπόκριση στο επόμενο διάστημα mm-hmm. να υπάρξουν προγραμματικές θέσεις, το κυβερνητικό σχέδιο, να επικοινωνηθεί σωστά με τους πολίτες, να υπάρξουν τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα πλαισιώσουν το εγχείρημα και και θα μπορέσουν πράγματι να συγκροτήσουν και να ολοκληρώσουν τον καμβά σε αυτό το νέο πολιτικό σχέδιο.
0: Ωραία, θα χαρώ πολύ.
1: Και καλό τους πολίτες από τη συχνότητά σας να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα που είναι από χθες ήδη στον αέρα, να γίνουν μέλη, ιδρυτικά μέλη του νέου σχήματος και να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς περιμένουμε να δούμε και τα πρόσωπα που θα υποστηρίξουν τη Δυτική Ελλάδα, γιατί ξέρετε, εγώ έχω μια τάση εντοπιότητας να συνομιλώ με τους ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με την περιοχή, γιατί την ξέρουν και λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι σε ό,τι πορευτείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να καλά.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, πρώην στελεχός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το ξαναπώ πλέον αυτό, γιατί δεν έχει καμία ουσία στην προκειμένη περίπτωση. Εργατολόγος, δικηγόρος, νομίζω λίγο πολύ ξέρουμε για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Και νομίζω ότι η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την επίσημη και τις 7 δεσμεύσεις της προοδευτικής αυτής διακυβέρνησης, όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και χθες, στα 7 σημεία, νομίζω ότι έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία να την ακολουθήσουμε, να την παρακολουθήσουμε, γιατί όπως έχω ξαναπεί, ακούγοντας, διαβάζοντας, παρακολουθώντας και φιλτράροντας όμως όλα αυτά από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο προσκήνιο, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τις καλύτερες επιλογές για το συμφέρον του πολίτη, έτσι. Αυτό εκεί πρέπει να καταλήγουμε. Και εμείς επιμένουμε πάντα Δυτική Ελλάδα, οπότε αυτό θα κάνουμε και σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Άνω τελεία και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, για να αλλάξουμε λίγο και χώρα από τα πολιτικά, να πάμε λίγο στα αναπτυξιακά, τα τουριστικά, τι περιμένουμε, τι έχουμε, τι δυνατότητες δίνουμε εδώ, στα Δυτικά.

Λοιπόν, και πριν αλλάξουμε τελείως την διάθεση, αν θέλετε, και την αναφορά μας από τα πολιτικά, θα πάμε, όπως σας είπα, στα τουριστικά και στην ανάπτυξη. Θα διαβάσουμε μαζί πρώτα, όπως κάνουμε πάντα. Θα κάνουμε ανάγνωση, δηλαδή, αυτή τη φορά στην ηλεκτρονική μας σελίδα, στο artnews.gr, στα τουριστικά και στην ανάπτυξη. Θα διαβάσουμε μαζί πρώτα, όπως κάνουμε πάντα. Θα κάνουμε ανάγνωση, δηλαδή, αυτή τη φορά στην ηλεκτρονική μας σελίδα, στο

Αθήνες μετά από ένα μήνα. Έχει 36 κατηγορούμενους σήμερα, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν εκεί. Σας είπα λίγο πριν για τους συναδέλφους κατά τηλεοπτικά συνεργεία που ουλιάζονται απ' έξω στον ήλιο, κάτω από τον ήλιο τον καυτό, με ομπρελίτσες και καπελάκια θα τη βγάλουν σήμερα οι συνάδελφοι. Δέχονται λέει και χορηγίες για αντιλιακά. Χιούμορ ήταν αυτό από τους συναδέλφους. Λοιπόν, να συνεχίσω την ανάγνωσή μου εγώ στο earthnews.gr. Στο κόκκινο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις, ένα από τα θέματά της. Σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου οι αιτήσεις και έως 31 Αυγούστου οι υπογραφές δανειακής σύμβασης. Αυτό έρθει μετά την παράταση, να θυμάστε. Ξαναλέω, μέχρι 31 Μαΐου οι αιτήσεις που υποβάλλεται, ως 31 Αυγούστου οι υπογραφές δανειακής σύμβασης. Αυτό το δεύτερο έχει σημασία, γιατί ενώ είχε κλείσει το πρόγραμμα απότομα, ατάκτος, ήρθε το Υπουργείο και ανακοίνωσε την παράτασή του, γιατί είχαν μείνει στον αέρα πάρα πολλοί δικαιούχοι. Συνεχίζω, είμαι στην πρώτη σελίδα από το airnews.gr. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια κατασκευή σκανδάλου και δολοφονία χαρακτήρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων νοσηλεύεται το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων του 2026 στην Ελλάδα. Για να δω λοιπόν τι είναι εδώ. Είναι επιβεβαιωμένο καταρχάς κρούσμα. Καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Κινητοποίηση έχουμε των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος αρχικά είχε μπει σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά τα ύποπτα συμπτώματα έκανε εξειδικευμένες εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε ότι φέρεται συγκεκριμένη νόσο. Ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα και νοσηλεύεται σε απομόνωση. Να δούμε λοιπόν και την εξέλιξη όπως θα την καταγράψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Θα φύγω από την πρώτη σελίδα του earthnews.gr για να πάω λίγο και στην περιφέρεια και φυσικά θα ξεκινήσω από την Πάτρα για να δούμε. Λοιπόν, για την τραγωδία στην Αιώνια Οδό. Είναι το θέμα που σας είπα ξεκινώντας, ένας νεκρός και μία τραυματία στο τροχαίο στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Ερευνώνται οι συνθήκες. Τα πρώτα στοιχεία, θυμίζω, λένε ότι το γιο ταχυστοποιού επέβαινε 75χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του με την 64χρονη που τραυματίστηκε, έχασε την έξοδο εκεί στον κόμβο και έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την ενταλίκα που ακολουθούσε. Συνελήφθη ο δράστης επίθεσης σε ζευγάρι ηλικιωμένων. Αυτός που εισέβαλε στο σπίτι τους μέρα μεσημέρι, όπως σας είπα, σε ισόγεια κατοικία, τους ξυλοκόπησε προκειμένου να τους ληστέψει. Και έχουμε και δράση στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ενημέρωση για την Παγκόσμια ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Θα δείτε εκεί στον πίνακα τον ηλεκτρονικό τα μηνύματα με αφορμή αυτήν την ημέρα. Και να πάω μια πολύ σύντομη βόλτα και στον πύργο. Εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές από την κακοκαιρία στην Ηλία. Αυτό είναι σημαντικό, το δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός. Γιατί είχαμε ζημιές στην κακοκαιρία και την προηγούμενη και τις προηγούμενες. Την τελευταία, μάλιστα, είχαμε πολλές ζημιές στις καλλιέργειες, όπως μας είχε πει και ο συνάδελφος. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Βαλαέτια 2026 στον πύργο, παρά τον βροχερό καιρό. Ήταν μια διοργάνωση που έγινε εκεί. Και με αυτό θα κλείσω το θέμα και από τον πύργο, να μην τρώω περισσότερο χρόνο, γιατί θέλω να γυρίσουμε λίγο και να ανοίξουμε μια άλλη κουβέντα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τα καταλήμματα, με τις ενώσεις ξενοδόχων, γιατί έχουν ένα σημαντικό συνέδριο. Νομίζω αύριο ξεκινά, αύριο μεθαύριο, στο Αγρίνιο και συνοδεύεται και με μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή έκθεση για την ελιά. Θα σας τα πω σε λίγο.

0: ώστε να φιλοξενεί αλλά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερο το τουριστικό ενδιαφέρον και γενικότερα. Θα καλημερίσω όμως μαζί σας για να μπορέσω να κάνω αυτή την κουβέντα, αν μη τι άλλο, την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ετωλοακαρνανίας, την κυρία Νίκη Φλόρου. Καλή σας ημέρα, κυρία Φλόρου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα στο κοινό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα κληρονομήματα και την επιστροφή τους. Πείτε μας γι' αυτό, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία, τέλεια. Τα κληρονομήματα μετά από 2 χρόνια θα ξαναγίνουν πάλι στο Αδρίνιο, την Παρασκευή 29 και 30 Σάββατο το Μάιο, τώρα, μεθαύριο.
0: Επόμενες, μεθαύριο.
1: Ωραία, ξεκινάμε. Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι τα πλεονεκτήματα που έχει η Ετωλοκαρνανία, τα οποία έχουμε ένα συνδυασμό βουνών, λίμνης, ποταμού και θάλασσας, τα οποία και θέλουμε να αναδείξουμε επίσης την αυθεντική ελληνική φιλοξενία που είναι ακόμα ζωντανή στην περιοχή μας. Γύρω από αυτό θα κινηθεί το συνέδριο και πάρα πολύ, ας πούμε, το μεγάλο θέμα που θα εξαντλήσουμε είναι το πολιτιστικό κομμάτι, το θέμα πολιτισμού.
0: Και σε αυτό μπορεί να υποστηριχθεί απόλυτα και ο νομός αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και το σημαντικό είναι ότι από αυτό που προκύπτει κάθε φορά, αλλά καλό είναι να επαναλαμβάνεται και να διευρύνεται επικοινωνιακά, είναι αυτή η στρατηγική προοπτική που έχει ο νομός Ετωλοακαρνανίας αλλά και η Δυτική Ελλάδα, θα πω εγώ κατ' επέκταση, ούτως ώστε να της δίνει τη δυνατότητα αυτής της τουριστικής διασύνδεσης και στη Δυτική Ελλάδα όλη, στα Ιόνια νησιά, στην Πελοπόννησο γενικότερα.
1: Έτσι, και θέλουμε μέσα από το διάλογο και τις συνεργασίες να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές. Δηλαδή θέλουμε να ενισχύσουμε το θεματικό και ποιοτικό τουρισμό και να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έτσι, και θα υπάρχει και μία δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν από τους νέους επαγγελματίες κλπ. Σε διάφορες μορφές που θα ενισχύσουν το τουριστικό κομμάτι της Ετωλοακαρνανίας.
1: Θα αναλύσουμε και αυτό το κομμάτι με τους νέους που θέλουν, αλλά δεν έχει υπάρξει κάτι ουσιαστικό, ένα συνέδριο. Έχουμε βάλει και αυτό το θέμα μέσα, ότι για τους νέους να επενδύσουν στην Ετωλοκαρνανία. Θεωρώ ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή. Και βέβαια θα ήθελα και γι' αυτό να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, διότι τώρα ένα χρόνο που δουλεύουμε για το συνέδριο έχει σταθεί δίπλα στην Ένωση Ξενοδόχων Ετωλοκαρνανίας.
0: Ξέρετε, όλες αυτές οι προσπάθειες πρέπει να είναι συγκεντρωτικές, δηλαδή, και υποστηρικτικές από όλους
1: τους τομείς. Να υπάρχει συνεργασία. Αυτό εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε. Θέλουμε συνεργασία από Δημοτική Αρχή και από Περιφέρεια και από τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες όλοι μαζί, γιατί θεωρώ ότι η Ετωλοκαρνανία και η Δυτική Ελλάδα έχουν όλα τα κατάλληλα εφόδια να μπουν δυναμικά στο κομμάτι του τουρισμού, στο τουριστικό κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Έχουμε πολιτισμό, έχουμε γαστρονομία. Το μόνο που δεν λείπει κάτι, θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό, είναι περισσότερα ξενοδοχεία.
0: Α, ναι, καταλήμματα. Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Καταλήμματα.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές και με τις μεγάλες διοργανώσεις, και ας πούμε το είδαμε και φέτος με το Μεσολόγγι τα 200 χρόνια, υπάρχει ένα έλλειμμα ως προς την κάλυψη των διαθέσιμων κλινών. Γιατί υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον, έτσι, αυτό είναι καλό. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται.
1: Έτσι, κοιτάξτε, και ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς οι ξενοδόχοι, έτσι, είναι ότι ας πούμε έχουμε. Συνέχεια το λειτουργικό κόστος αυξάνεται, έλλειψη δυναμικού προσωπικού, αλλά όμως τι γίνεται εκεί? Εκεί ότι έχουν γίνει πολλά Airbnb, μιλάμε τώρα για δωμάτια, για τι να πω τώρα.
0: Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, γιατί όποιος μπει σε μια πλατφόρμα από αυτή τα βλέπει, νομίζω.
1: Μπράβο. Μας κάνει ζημιά στους ξενοδόχους και ίσως και γι' αυτό τώρα να μην γίνονται και μεγάλες υποδομές εδώ στην Ατολοκαρνανία. Θα πρέπει να βρεθεί και κάποια...
0: Ναι, γιατί να επενδύσει κάποιος σε μια ξενοδοχειακή μονάδα όταν θα έχει αντίστοιχα απέναντι να αντιμετωπίσει τα διαμερίσματα μέσω του Airbnb, τα οποία τα μισθώνει ο ιδιώτης, ακόμη και το χώρο που ζει, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό θα πρέπει να τεθεί εκ νέου και να ζητηθεί και η άποψη δική σας για το νέο θεσμό που θα διέπει την λειτουργία των καταλήμματων αυτού του τύπου. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά το θέμα είναι από πιο πάνω, δεν είναι
0: ακριβώς, δυστυχώς, βέβαια.
1: Γιατί και στο Υπουργείο που είχαμε πάει το συζητήσαμε κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, είναι ένα περίπλοκο θέμα, θεωρώ αυτό, πολύ περίπλοκο θέμα, οπότε εντάξει, δεν μπορούμε να επέμβουμε και εκεί.
0: Επίσης, αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί είναι κάτι που σας το λένε φαντάζομαι και οι πελάτες σας, οι άνθρωποι που φτάνουν στα καταλήμματα, είναι οι διασυνδέσεις, δηλαδή οι προσβάσεις, να το πω πιο απλά, με το αεροδρόμιο, για παράδειγμα. Ένα λιμάνι όπως το Πλατιγέλη που θα έπρεπε να έχει μια περαιτέρω ανάπτυξη γενικότερα. Και γενικά οι προσβάσεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο νόμο είναι το Αγρίνιο, για παράδειγμα. Θα έπρεπε και εκεί λοιπόν να υπάρχει μια μέρημνα την πολιτεία, ώστε να δώσει δυνατότητα να αναπτυχθεί το τουριστικό κομμάτι που διαθέτει γενικώς ο νομός. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, εντάξει, για το αεροδρόμιο έχουμε το αεροδρόμιο που είναι στο
0: άκτρο.
1: Αλλά από εκεί και πέρα και να έρθουμε τώρα, εκεί κολλάει να έρθουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων το συνέδριο και γι' αυτό το λόγο και θα σας πω ότι είναι και τιμή για μας που θα φιλοξενήσουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία
0: Ξενοδόχων. Αυτό είναι αύριο.
1: Αύριο Πέμπτη στις 12 το πρωί με 4 στο στούντιο Πιθάρι. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να το παρακολουθήσουν το συνέδριο αυτό.
0: Είναι πανελλήνιο καταρχάς, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πανελλήνιο, είναι πρώτη φορά που γίνεται στο νομό μας. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει στο νομό μας. Και το θεωρώ τιμή που θα έρθουν να κάνουν το συνέδριο εδώ.
0: Σημαντικότατο.
1: Σημαντικότατο, ναι. Γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε τώρα μέσα πέρα από αυτό, δηλαδή που είναι πρόεδρος της Aegean ο κύριος Βασιλάκης, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία. Και από εκεί θεωρώ ότι και γι' αυτό έχω δουλέψει και γι' αυτό το συνέδριο μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, γιατί κανονίζουν από μόνη της και τους καλεσμένους αυτοί, οι ίδιοι, αλλά έχω δουλέψει και εγώ μαζί με αυτούς για να μπορέσουν και να τους ευχαριστήσουμε και να δούνε τα θετικά που έχει το Λοκαρνανία.
0: Έτσι. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία θα είναι άνθρωποι και από την αυτοδιοίκηση και από τις επιχειρήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, από τις αεροπορικές, από ό,τι μου είπατε, είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί που συνδέονται με κάποιον τρόπο με την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος να μαζευτούν όλοι μαζί αύριο εκεί στο Αγρίνιο και να τα θέσουν επιτάπητος τα ζητήματα που είναι σημαντικά για να αναδειχθεί αυτό που διαθέτει η Δυτική Ελλάδα και η Ατολοκαρνανία.
1: Βάστε, δεν θα είναι πολύ από τα Υπουργεία, θα σας πω και για τον λόγο. Δεν θα είναι, γιατί η Πανελλήνια Ομοσπονδία κάνει πολλά, είναι το 10ο, ας πούμε. Έχει, ας πούμε, κάθε χρόνο έχει συγκεκριμένα. Αλλά όμως όλα αυτά που θα υποθούν εδώ στο Αγρίνιο πηγαίνουν σε περιοδικό, στέλνονται στα Υπουργεία, έτσι όλα, και θα είναι και live stream, δηλαδή θα μπορούμε
0: να το παρακολουθήσει με συγκεκριμένο σύνδεσμο. Ωραία.
1: Ναι, αλλά πέρα το συνέδριο αυτό όμως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας θα μπει και σε περιοδικό, σε τουριστικό περιοδικό, με φωτογραφίες, τα πάντα.
0: Οπότε λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε λίγο, έχουμε αύριο το περιφερειακό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στο Αγρίνιο, έτσι.
1: 12 με 4.
0: Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και live stream μέσα από το σύνδεσμο που υπάρχει στην ένωσή σας. Είναι στο Αγρίνιο, σημαντικό, με σημαντικές παρουσίες για την ανάδειξη του προϊόντος τουρισμού που έχουμε και βέβαια τα κληρονομήματα που είπαμε λίγο πριν που ξεκινούν την Παρασκευή.
1: Παρασκευή, 4:30.
0: Και συνοδεύονται. Και συνοδεύονται, ήθελα να πω εγώ, με την έκθεση για την Ελιά, να μην το ξεχάσω.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό.
1: Σωστά, το ξεχάσαμε. Συνοδεύεται με την έκθεση, μια πολύ ωραία έκθεση με την ελιά, το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένοι, ας πούμε, δεν έχουμε βάλει να συγκεκριμένοι που θα είναι οι πέντε μεγαλύτεροι στον ομό μας που ασχολούνται με την ελιά και κάνουν και εξαγωγές. Οπότε το συνδυάσαμε έτσι και θα έχουμε και κάποιες βραβεύσεις που το βραβείο θα έχει σχέση με την ελιά.
0: Α, πολύ ωραίο. Γιατί νομίζω ότι είναι, μετά τον καπνό που είχαμε την εξάλληψή του, η ελιά μας έχει απομείνει ως σύμβολο, έτσι,
1: ναι,
0: στον
1: ναι.
0: ομό. Και... να, παραγωγικό σύμβολο, ναι. σύμβολο, γιατί έχουμε κι άλλο την ομάδα, αλλά εγώ θα μείνω στην ελιά.
1: Και σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε περίπτωση. Να μην είναι κάτι, ας πούμε, το τέτοιο να σύμβολο. Να είναι συμβολικό, να έχει την ελιά, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Κάτι πάρα πολύ ωραίο, ναι.
0: Και όποιος έρθει εκεί θα μπορεί και να δοκιμάσει κιόλας όλα αυτά τα είδη που συνδέονται με
1: εννοείται.
0: Την ελιά.
1: Εννοείται, ναι. Άλλο, και να το δοκιμάσει και να κάνει ερωτήσεις, θα είναι... Και σωστά. Να συμμετάσχει τα πάντα. Το συνέδριο είναι ανοιχτό, να συμμετάσχει οποιοδήποτε.
0: Νομίζω ότι συνδυάζεται πάρα πολλά πράγματα μαζί.
1: Πέρα αυτό να αποκομίσει και πράγματα από εκεί, οτιδήποτε, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε λιθαράκι να βάλουμε, να αναπτυχθεί ο νομός μας λίγο στο τουριστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε σιγά σιγά. Δηλαδή θέλουμε η Τελοκαρνανία να φαίνεται παντού.
0: Να γίνει
1: ότι
0: γνωστό.
1: Είναι ένας τουριστικός προορισμός.
0: Έτσι. Να γίνουν γνωστά αυτά που διαθέτει έτσι κι αλλιώς, με τον πολιτισμό της, τα γαστρονομικά της, την παραγωγική της ταυτότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φλόρου. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Εγώ σας
0: αποτελέσματα
1: ευχαριστώ.
0: Πρακτικά να έχετε μετά από όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εύχομαι, θα σας πω κάτι, γιατί δουλεύουμε έναν χρόνο πάλι σε αυτό το τέτοιο, για το συνέδριο αυτό της Ένωσης Ξενοδόχων. Έχω βάλει προσωπικά πείσμα και γιατί θέλω, επειδή είμαι και στο κομμάτι των ξενοδόχων και ξενοδοχείο και θέλω, έχω δει, δηλαδή θέλω η περιοχή μας, να, ο νομός μας, η Τελοκαρνανία και Δυτική Ελλάδα, όπως είπα και πριν και το ξαναλέω και τώρα, ότι θέλω να φαινόμαστε και πιο... Παρά έξω ότι είμαστε.
0: Να σας πω και το δικαιούται και το αξίζει η περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, αγαπητοί φίλοι. Η Δυτική Ελλάδα, η Τελοκαρνανία στην προκειμένη περίπτωση και όχι μόνο, όλη η Δυτική Ελλάδα, και το αξίζει και δικαιούται να είναι στις πρώτες θέσεις των τουριστικών προϊόντων και της εξωστρέφειας που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν, μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία είναι όλα αυτά που γίνονται στο Αγρίνιο. Από αύριο είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ξενοδόχων. Από την Παρασκευή τα κληρονομήματα από την Ένωση Ξενοδόχων Τελοακαρνανίας, δεύτερη χρονιά, μαζί με την έκθεση Επιτραπέζια Ελιάς. Εδώ θα μας τα παρακολουθούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς, βέβαια. Πρώτα Θεός και η Παναγία να είμαστε όλοι μας καλά. Μαζί με τον Ιβάσο Κρεμίδα, Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Μαρία Αρβανιτάκη, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Από την ΕΡΤ Πάτρας, καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Τον ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος, όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κύριος Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κύριος Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων, συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 2026. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μια ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε στον Παναθηναϊκό και επίσημα νέο προπονητή, τον Γιάνγκοπ Νίστροπ. Απόψε στις 10 η σέντρα του τελικού του Conference League, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας τους. Το Σάββατο ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ημιτελικών και των τελικών στην Greek Basket League. Θα τα δούμε όλα στην σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Αρβανιτάκη, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Πίσω από το μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα λοιπόν προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν οριστικά και ο 30χρονος Δανός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Μάλιστα, ο Νίστρουπ αναμένεται στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα προκειμένου να παρουσιαστεί και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 30χρονος ήταν στην κορυφή της σχετικής λίστας ως καταλληλότερος για να καθίσει στον πάγκο της ομάδας με τους ανθρώπους του συλλόγου να ολοκληρώνουν με επιτυχία το σημαντικό αυτό ζήτημα για προπονητή της νέας σεζόν. Ο Νίστρουπ έχει παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη, φτάνοντας για δύο χρονιές στην κατάκτηση του Double το 2023 και το 2025, ενώ κατάφερε τη σεζόν 2023-2024 σε όμιλο με Manchester United, Bayern Μονάχου και Galatasaray να οδηγήσει τους Δανούς στη φάση των 16 του Champions League. Σίγουρα σε πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού το όνομα Νίστρουπ δεν λέει και πολλά. Κάποιοι φίλοι των Πρασίνων θα περίμεναν ένα ακόμη μεγάλο όνομα. Κάποιοι άλλοι ίσως έναν προπονητή από πρωταθλήματα της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας που έχουν βγάλει προπονητές με σπουδαίες επιτυχίες στη χώρα μας. Πέρα από το τι πιστεύει όμως ο καθένας, ο Δανός προπονητής είναι ο τεχνικός με το προφίλ που ήθελαν πραγματικά να φέρουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αυτοί που μπήκαν στην διαδικασία αντικατάστασης του Ράφα Μπενίτεθ. Ήρθε να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και φιλοσοφία, ένα πλάνο που έχει αποφασιστεί ήδη από τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόστερ των Πρασίνων, έχει βρεθεί σε αντίστοιχο project στην Κοπενχάγη, εκεί όπου τουλάχιστον τα πρώτα 2,5 χρόνια της καριέρας του κατάφερε να κάνει αρκετά πράγματα, να βελτιώσει νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν πολύ, πρόσφεραν ακόμη περισσότερα και στη συνέχεια, αφού κατέκτησαν τίτλους, έφυγαν φέρνοντας πολλά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου. Είπαμε ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται στη χώρα μας για να παρουσιαστεί και επίσημα από την ΠΑΕ.

η ποδοσφαιρική σεζόν στη χώρα μας για την σεζόν 2025-2026 έχει ολοκληρωθεί. Το γεγονός αυτό έδωσε αυτόματα το σύνθημα για την έναρξη των απαραίτητων διεργασιών εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας μέσω τηλεδιάσκεψης, εκεί όπου θα τεθούν επιτάπητος πολλά ζητήματα με βασικό θέμα την πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League που έχει κατατεθεί από τον ΠΑΟΚ, τον Πανσεραϊκό, τον Πανετολικό, την ΑΕΛ και, την ΑΕΛ. Αίτημα αυτών των ομάδων είναι η αύξηση των ομάδων σε 16 από την επόμενη κιόλας σεζόν, δίχως να υπάρξει υποβιβασμός τόσο του Πανσεραϊκού όσο και της ΑΕΛ. Εάν τεθεί το αίτημα προς ψήφιση για να περάσει, χρειάζονται τα 3/4 της πλειοψηφίας, συνολικά 11 ψήφοι. Στον ΠΑΟΚ τώρα ο Λουτσέσκου προσπαθεί να κλείσει όλα αυτά που ακούγονται σχετικά με το ότι θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το όνομά του συνδέθηκε τις τελευταίες μέρες με την Μπεσίκτας, αλλά όσοι γνωρίζουν καλά τον προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά ξέρουν πως ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Δικέφαλο. Μάλιστα αυτό το επισήμανε και ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε στην Ρουμανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Μάλιστα έκανε ένα μίνι απολογισμό της φετινής σεζόν του ΠΑΟΚ, ενώ θυμήθηκε και την τρομερή ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι ασπρόμαυροι στο Βουκουρέστι πριν από 20 χρόνια. Ο Ηρακλής που επέστρεψε στην Στοίχημαν Super League θέλει να δημιουργήσει ξανά μια ποδοσφαιρική υπόσταση με τον τρόπο που κινούνται οι άνθρωποι στον γυρεό. Έχουν μεγάλες προσδοκίες. Ο Άγγελος Μπασινάς τοποθετήθηκε ως αθλητικός διευθυντής, ο Γιάννης Αμανατίδης σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, ο Άκης Στολτίδης ως γενικός αρχηγός και φυσικά η παρουσία του νέου προπονητή, του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο, με τεράστιες παραστάσεις και ένα πλούσιο βιογραφικό από το ιταλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πρόκειται λοιπόν για πρόσωπα που δεν έρχονται απλώς για να συμπληρώσουν οργανωτικά το νέο project του Ηρακλή. Είναι άνθρωποι που έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους στο ποδόσφαιρο, ο καθένας βέβαια από διαφορετικό πόστο και με διαφορετική διαδρομή. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά κινείται ο Ηρακλής σε σωστές, έχει πάρει σωστές αποφάσεις για το πώς η ομάδα θα παρουσιαστεί στο πρωτάθλημα της Super League.

0: Η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο διασταυρώνουν τα ξύφη τους απόψε στις 10 στη Λειψία, στο μεγάλο τελικό του Conference League. Οι δύο ομάδες βρίσκονται μπροστά στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της ιστορίας τους, διεκδικώντας το πρώτο μεγάλο τρόπαιο σε έναν τελικό που αναμένεται αμφίρροπος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο μέτρα του είδους για αυτές τις διοργανώσεις αλλά και για το διεθνές ποδόσφαιρο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, αντιπρόεδρο του ΨΑΤ. Μάνο, καλή σου μέρα από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, σε εσένα και στους αγροατές στην όμορφη Πάτρα.
0: Τι περιμένουμε να δούμε απόψε?
1: Τι περιμένουμε να δούμε απόψε? Καταρχήν είναι δύο ομάδες που με τα πολλών επένων και με τα πολλών δυσκολιών κατάφεραν φέτος να φτάσουν στο τελικό του τρίτου τάξη ευρωπαϊκού κυπέλου, που είναι το Conference League. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγγλική ομάδα, η ομάδα του Αυστριακού Oliver Glasner, ο οποίος στο τέλος φετινής περίοδου θα αποχωρήσει από τους αετούς του Λονδίνου, πέρσι είχε κατακτήσει το κύπελο Αγγλίας απέναντι στη Manchester City, όμως λόγω των κανονισμών περί πολυδιοκτησίας και της ταυτόχρονης παρουσίας της Λιόν σε ίδια διοργάνωση, υποβιβάστηκε στο Conference League. Και τη θέση, όπως ξέρουμε όλοι, την είχε πάρει η Νότιχαμ. Τώρα λοιπόν αυτή η ομάδα δεν έχει τα πάρα πολύ μεγάλα αστέρια, έτσι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ούτε έχει και το μεγάλο οικονομικό μπάτζετ, καλείται να αντιμετωπίσει μια εισάξια περίπου ομάδα όπως είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, η ομάδα των διαφορετικών, όπως αποκαλούν οι ποδοσφαιριστές ήδη και ο κόσμος, οι φίδαχλοι. Είναι μια ομάδα ουσιαστικά γειτονιάς η Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε αποκλείσει και την ΑΕΚ με διαφορά ενός τέρματος, έτσι. Θα μπορούσε σήμερα στη θέση της Ράγιο Βαγεκάνο να είναι η ΑΕΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα λοιπόν αυτή που είναι των εργατικών συνοικιών κατάφερε, χάρη στον Βάσκο προπονητή, στον Ινίγο Πέρεθ, παλιός ποδοσφαιριστής Μπιλμπάου, να φτάσει στον τελικό αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης, έχοντας μείνει αίκητη στα τελευταία 9 παιχνίδια, έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις, 6 νίκες, 3 ισοπαλίες. Είναι δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού βεβαίως, αλλά το διακύβημα των 7 εκατομμυρίων ευρώ που θα πάρει η νικήτρια σίγουρα είναι ένα σημαντικό πριμ για τις δύο αυτές ομάδες. Ιδιαίτερα προβλήματα, πρέπει να πούμε, δεν έχουν και οι δύο ομάδες. Η Crystal Palace στηρίζει πάρα πολλά στο νέο αστέρι του αγγλικού ποδοσφαίρου, τον αριστεροπόδαρο, τον Adam Wharton, τον οποίο θέλω να πιστεύω θα τον θαυμάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είναι ένας αριστεροπόδαρος χαφ, πάρα πολύ καλός ο Σάρ, ο Φόρ, που τη βοήθησε με τα 9 γκολ που πέτυχε, όπως επίσης και ο Ματετά. Από την άλλη πλευρά, η Βαγεκάνο έχει τον Μπατά για τροφύλακα, που είχε παίξει το όνομά του πριν λίγο καιρό για κάποιες ελληνικές ομάδες. Έχει το Ρουμάνο το Ράτσιου. Έχει τον Λόπεθ που παίζει τελευταία το όνομά του ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, τον Ουνάι Λόπεθ. Έχει επίσης τον Ντεφρούτος που είχε υπάρξει ενδιαφέρον πριν μερικά χρόνια από τον Ολυμπιακό. Τον Αλεμάω στην επίθεση, ένα πολύ καλό γρήγορο επιθετικό. Είναι δύο σύλλογοι που δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη παρουσία στα ευρωπαϊκά σαλόνια. 50-50 θα λέγαμε το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι θα παίξουν ανοιχτά, θα ικανοποιήσουν τον κόσμο και, όπως είπε και ο Γκλάσνερ, ο αυστριακός προπονητής των Αετών του Λονδίνου χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι εμείς εδώ που φτάσαμε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, θέλουμε να απολαύσουμε το παιχνίδι, να ανταποδώσουμε στους οπαδούς μας αυτά που μας έχουν προσφέρει και μας βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ενώ από την πλευρά του ο Ινίγο Πέρεθ είπε ότι δεν λέω για το παιχνίδι αν θέλουμε ή όχι να το πάρουμε, όλοι το θέλουνε. Θα προσπαθήσουμε πάντως να προσφέρουμε θέαμα για να ικανοποιηθεί ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο.
0: Μένει να δούμε αν θα τριτώσουν οι αγγλικές ομάδες, έτσι. Ναι. Μέχρι τώρα West Ham, Chelsea το έχουν κατακτήσει από την Αγγλία, μια φορά η Ρώμα και μια φορά ο Ολυμπιακός. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Και πάμε στο μεγάλο τελικό που έρχεται το Σάββατο, εκεί που θα βρεθείς στην Βουδαπέστη, Μάνο. Θα μπορέσει η Paris Saint-Germain να κάνει το back-to-back απέναντι στην Arsenal?
1: Η Paris Saint-Germain πιάνει ήδη σχέδια ότι αν κατακτήσει ή αν διατηρήσει καλύτερα το κορυφαίο έπαθλο σε συλλογικό επίπεδο στον κόσμο, αν όχι μόνο στην Ευρώπη, τότε ο πύργος του Άιφελ θα γιορτάσει, θα φωταγωγηθεί, θα πάνε οι ποδοσφαιριστές όλοι εκεί. Εντάξει, αυτή τη στιγμή προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν δούμε τις πιθανότητες των δύο ομάδων, θα έλεγα ότι είναι ένα 5%, δηλαδή 55-45 θα έλεγα, έχει ένα προβάδισμα η Paris Saint-Germain με μεγαλύτερη εμπειρία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια από την τωρινή Arsenal, έτσι, όχι γενικά από την Arsenal. Έχει τον Ντεμπελέ που ξεπέρασε το πρόβλημα χθες, πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση. Έχει το Βιτίνια που πιστεύω ότι είναι ο εγκέφαλος που όλοι θέλουν να τον αποκτήσουν αυτή τη στιγμή. Ήδη η Manchester City ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση, αλλά δεν νομίζω ότι ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί θα τον αφήσει να φύγει. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα είναι τα παιχνίδια που είδαμε νωρίτερα, ημιτελικά ή προημιτελικά. Εδώ πιστεύω θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Δηλαδή η Paris Saint-Germain θα παίξει όπως έπαιξε το τελευταίο της παιχνίδι.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι με την Bayern, έτσι. Νομίζω ότι το καλύτερο παιχνίδι ήταν ο πρώτος ημιτελικός.
1: Ακριβώς. Έτσι, πιστεύω ότι το δεύτερο παιχνίδι στο Μόναχο κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει ο Λουίς Ενρίκε, ο πολύ πετυχημένος αυτός Βάσκος προπονητής που ανανέωσε και το συμβόλαιο του μας το 28. Και θα στηριχθεί περισσότερο στις αντεπιθέσεις είτε του Ντουέ είτε του Ντεμπελέ που είναι σαν φάντασμα, πετάγεται εκεί που δεν τον περιμένει κανένας. Είτε ο περίφημος ο Γεωργιανός ο Κβαρατσχέλια, έτσι, που κάποτε στήγιζε 10 εκατομμύρια και τώρα η τιμή του ξεπερνάει τα 100. Η Άρσα από την πλευρά της έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 χρόνια, έτσι, μετά από την εποχή του Αρσέν Βενκέρ. Μεγάλη επιτυχία για τον Αρτέντα, γιατί αν και φέτος δεν έπαιρνε, θεωρώ ότι δεν θα έμενε άλλο στο τιμόνι των κανονιέριδων και ήδη είχε ακουστεί και το όνομα του Φάμπρεκας, του Ισπανού προπονητού της Κόμο, που εδώ πρέπει να ανοίξουμε παρένθεση και να πούμε η Κόμο, μια μικρομεσαία ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της, όχι μόνο θα εμφανιστεί στην Ευρώπη, θα εμφανιστεί στο κορυφαίο προϊόν που είναι το Champions League, με τον Τάσο Δουδίκα, ένα από τους πρωταγωνιστές, έτσι. Δεύτερο σκόρερ στην Ιταλία. Κλείνει η παρένθεση. Και βεβαίως η Arsenal, εντάξει, έχει τον Γιόκερες που τον πήρε πέρσι 60 εκατομμύρια από τη Sporting. Έχει τον Ντέκλα Ράις, τον διεθνή Άγγλο που είναι πάρα πολύ καλό στη μεσαία γραμμή, βοηθάει. Τον Ορβηγό τον Έντεγκαρτ, θαυμάσιος αριστεροπόδαρος. Και βεβαίως ένα πολύ καλό τροφλέκα, τον Ισπανό Ράγια, που νομίζω θα είναι όχι το νούμερο 1, το νούμερο 2 φέτος στο παγκόσμιο κύπελο, πίσω από τον Ουνάι Σιμών.
0: Μάνο, είναι η πρώτη γαλλο-αγγλική μάχη, ναι, στην ιστορία.
1: Είναι η πρώτη στην ιστορία, ακριβώς. Οπότε είναι και μάχη δύο πρωτευουσών, έτσι, Λονδίνου, Παρισιού. Οπότε θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω θα δώσουν το παρόν και οι δήμαρχοι των δύο αυτών πρωτευουσών.
0: Ο αγώνας που είναι νωρίς, δεν είχαμε συνηθίσει αυτή την ώρα.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά, θα γίνει 7 ώρα Ελλάδος, γιατί ο πρόεδρος του UEFA, ο Σλοβαίνος, ο κύριος Αλεξάνδρ Τσεφερίν, θεώρησε ότι επειδή τα τηλεοπτικά δικαιώματα πλέον δίνονται σε όλο τον κόσμο, Ινδία, Κίνα, που είναι μπροστά από πλευράς ώρας, για να μπορέσουν και εκεί οι εφημερίδες, τα site, να καλύψουν όσο γίνεται πιο καλά με δηλώσεις μετά το παιχνίδι και οτιδήποτε άλλο παρελκόμενο υπάρχει. Γι' αυτό αποφάσισε το παιχνίδι αντί για τις 10 ώρα Ελλάδος που γινόταν μέχρι πρότινος και αυτό που θα γίνει και σήμερα, να γυρίσει νωρίτερα για να βοηθάει και τους Κινέζους και τους Άγγλους. Έτσι, γιατί και οι Άγγλοι είχαν εκφράσει πρόβλημα ότι ξεκινάει 8 ώρα Αγγλίας και όσο να είναι οι εφημερίδες εκεί τρέχουν και δεν φτάνουν και μόνο το αποτέλεσμα βάζουν.
0: Πάντως στον πρώτο τελικό του Europa League αγγλική ομάδα το πήρε, έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο απόψινός τελικός, ναι, για το Conference League και ο τελικός του Σαββάτου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάνο Σταραμόπουλο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Πάντα στην διάθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Επίσης.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, μένουμε στο ποδόσφαιρο. Η Άστον Βίλα που κράτησε την τέταρτη θέση στην Πρέμιερ, κράτησε τελικά την τέταρτη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ και η εξέλιξη αυτή στέλνει οριστικά τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι περίμεναν το φινάλε του αγγλικού πρωταθλήματος και πήραν αυτό που ήθελαν. Η ομάδα του Emery εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη τετράδα, κάτι που ενεργοποίησε το ευνοϊκό σενάριο για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αποφεύγουν πλέον το δεύτερο προκριματικό γύρο και θα μπουν απευθείας στον τρίτο. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός εξασφάλισε, θα είναι στην League Phase για την σεζόν 2026-2027. Ακόμη και αν αποκλειστεί στα προκριματικά του Champions League, θα συνεχίσει στο Europa League, ενώ για να βρεθεί στο Champions League χρειάζεται δύο προκρίσεις. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα βρίσκεται στους ισχυρούς του μονοπατιού των μη πρωταθλητών. Και μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο Πάμπλο Γκαρθία της Μπέτης, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο διεθνής εξτρέμ και περιφερειακός επιθετικός φέρεται να βρίσκεται στα υπόψιν του Ολυμπιακού εν ώψη της θερινής μεταγραφικής περίοδου. Είναι 20 ετών, προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπέτης και την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 25 αγώνες με την πρώτη ομάδα της Μπέτης υπό τις οδηγίες του Μάνουελ Μπελεγκρίνι, εκ των οποίων τα 6 ήταν στην League Phase του Europa League. Μένει να το δούμε στις επόμενες ημέρες. Και πάμε στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ που επικράτησε του Άρη 102-99 στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι προκρίθηκε στα ημιτελικά. Εκεί η ομάδα του Ντράκαν Σάκοντα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση. Πρωταγωνιστής για τους νικητές στο τελευταίο και κρίσιμο παιχνίδι ήταν ο Μπάρντλεϊ με 16 πόντους, 14 είχαν οι Γκρέι και Μπράουν, ενώ εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Φλιώνης με 12 πόντους, είχε και 5 ασίστ. Να πούμε ότι οι ημιτελικοί ξεκινούν αύριο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ στις 8 και 4, ενώ ο Παναθηναϊκός, στον οποίο επέστρεψε στις προπονήσεις ο Κώστας Σλούκας μετά από την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί στον Μηνίσκο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αύριο στις 6 το απόγευμα. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Το δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών είναι στις 30 Μαΐου. Στις 5 ΑΕΚ Ολυμπιακός, στις 3 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο τρίτο παιχνίδι είναι στη 1 του Ιουνίου, 1 Ιουνίου, στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι και να πούμε ότι οι τελικοί ξεκινούν 3 Ιουνίου. Μένει να δούμε αν θα είναι όπως κάθε χρόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τώρα που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας κινείται στην αγορά για την απόκτηση παικτών για την νέα σεζόν. Η συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ Μακντάιερ, ο οποίος αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα, υπάρχει εδώ και αρκετές μέρες. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα, έδειξε ξεκάθαρα στον παίχτη πόσο τον θέλει. Τις τελευταίες μέρες ήρθε και η προφορική συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο. Οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 600.000 ευρώ ως buyout στην Βαλένθια για να τον αποκτήσουν και μένει να δούμε
τι θα γίνει και με την παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα, του πρωταθλητή Ευρώπης, αν θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

0: Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε εδώ στα δικά μας, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερο, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, άγγιξε, εγώ θα λέω, άξιζε κιόλας να στεφθεί πρωταθλήτρια και να πάρει απευθείας την άνοδο στην Elite League. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, ιτήθηκε στον τρίτο τελικό από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου που ανέβηκε στην Elite League και έχει μια δεύτερη ευκαιρία με τους χαμένους των τελικών σε ουδέτερη έδρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Ρουμελιώτη, τον προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκο Έσπερο. Κύριε Ρουμελιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια που έχετε κάνει και δεν έχει τελειώσει. Συγκλονιστική τελική. Θα έλεγα ότι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος είναι Nations League 1, αλλά και στα play-off και στους τελικούς ήσασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, το πιστεύουμε και εμείς. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο γύρο και στα play-off, το πιστεύουμε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είχε πραγματικό αντίκρισμα. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μας, για τα παιδιά κυρίως και για μας, γιατί έχουν δουλέψει απίστευτα από τους 17 Αυγούστου. Είχαμε πολλά προβλήματα στο πρώτο γύρο, τα έχουμε ξαναπεί, πολλούς τραυματισμούς. Κάναμε έναν απίστευτο δεύτερο γύρο με μία ήττα. Περάσαμε τη σειρά με τον Προμηθέα που ήταν συγκλονιστική σειρά με 2-0. Και στα παιχνίδια με τον Κρόνο, παρότι είχαμε πολλά προβλήματα που δεν τα έχουμε βγάλει προς τα έξω, με τραυματισμούς κλπ. Με προβλήματα στην προετοιμασία, παίξαμε μια συγκλονιστική σειρά, δύο παιχνίδια μέσα εκεί. Το πρώτο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο χάσαμε 10 βολές και θα είχαμε κερδίσει πιστεύουμε το παιχνίδι και θα είχε τελειώσει η σειρά στην Πάτρα.
0: Είχατε μεγάλη ευκαιρία επειδή το παρακολουθούσα το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω οι βολές αυτό που επισημαίνετε τώρα σας το στέρισαν.
1: Ναι, ήταν έτσι. Μετά κάναμε μια την καλύτερη εμφάνιση πιστεύω στα δύο χρόνια ακόμη στην ομάδα και μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουμε γίνει σε αυτό το επίπεδο. Κυριαρχήσαμε από μια ομάδα που ήταν το μεγάλο φαβορί, μια ομάδα Α2 και κερδίσαμε 30 πόντους στο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία βέβαια η διαφορά. Και στο τελευταίο παιχνίδι είμαστε 1 και 20 από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχαμε νιώσει ότι το αγγίζαμε, προηγούμαστε ένα πόντο και είχαμε την επίθεση. Δεν βάλαμε το σουτ, το βάλανε αυτοί και κερδίσανε. Πραγματικά είναι μια τεράστια προσπάθεια, αξίζουν πάρα πολλά μπράβο στα παιδιά για τον τρόπο που παίξανε. Παίξανε μαζί, παίξανε σαν συμπαίκτες, αλλά η πίκρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Η ανασύνταξη είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση γιατί εμείς λέγαμε από την αρχή, όταν μου είχαν τα play-off, το σύνθημά μας είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Θέλαμε το πρωτάθλημα, λέγαμε ότι αυτό είναι. Έχουμε μόνο μια ευκαιρία και τώρα είναι πολύ δύσκολο η ανασύνταξη με τα προβλήματα, είναι πολύ δύσκολη, αλλά πρέπει να μείνουμε δυνατοί, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι διαφορετική σειρά τώρα, είναι ένα παιχνίδι, είναι μονά παιχνιδιά, είναι ποια ομάδα θα έχει καλύτερη μέρα. Αλλά ξέρετε, μου έχουν πει πάρα πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολύ, αλλά έχουμε να κοιμηθούμε μέρες, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, είναι δύσκολο αυτό που λέτε τώρα να ανασυνταχθείτε. Υπάρχει η πίκρα. Είναι και ένα πρωτάθλημα τελικά, έτσι όπως το βλέπουμε, μαραθώνιος, δηλαδή έλεγα νωρίτερα για τους ημιτελικούς και τους τελικούς στην Greek Basket League, γιατί εκεί υπάρχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια και καθυστερήσεις, αλλά και εδώ συμβαίνει το ίδιο. Για ομάδες έτσι που πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο ρόστερ, να αντέχουν την κόπωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να έρθουμε λίγο και στα μπαράζ.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω σε αυτό που λέτε και ξέρετε είναι μια επαγγελματική κατηγορία, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει 17 Αυγούστου, εμείς τώρα ας πούμε έχουμε απουσίες, είναι κάποια παιδιά που πρέπει για τη δουλειά τους να λείψουν στο εξωτερικό, είναι κάποια παιδιά που δίνουν σε εξετάσεις του στο Πανεπιστήμιο και στην Κύπρο, δηλαδή έχουμε και τέτοια προβλήματα για ομάδες.
0: Είναι και στα εξεταστική, είναι.
1: Κοιτάξτε, είναι τα... Όχι, έχουμε δυσκολίες. Τα μπαράζ. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε τι είμαστε. Εμείς στα μπαράζ θα αντιμετωπίσουμε μία από ομάδα, είτε το χολαργό είτε

0: Αμίντα. Ο Αμίντας είναι μια ομάδα που είναι στην Α2 πολλά χρόνια. Τώρα έχει προβάσει στην Εθνική, είναι ομάδα που είναι στην Α2. Ο Χολαργός πριν 6-7 χρόνια ήταν στην Α1 κατηγορία. Τώρα έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση με πολύ έμπειρα παιδιά. Και απ' την άλλη υπάρχει μια ιστορική ομάδα με μεγάλη ιστορία, από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, η ΧΑΜ, η οποία ήταν στην Α2, ήταν ομάδα που έχει παίξει Α1, είναι μεγάλοι οργανισμοί, είναι μονά παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη μέρα, καταλάβατε, δεν είναι μια σειρά αγώνων. Αν ήταν μια σειρά αγώνων, ήμουν πιο αισιόδοξος, γιατί πιστεύω πολύ στην ομάδα μας και στη δουλειά μας. Είναι όμως πολύ δυνατή αντίπαλη και είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή, κάθε ομάδα θα παίξει δύο παιχνίδια που είναι σαν δύο τελική, είναι σαν Final 3, όχι Final 4. Μας προβληματίζει τα προβλήματα που έχουμε, που αντιμετωπίζουμε στην προετοιμασία μας. Δηλαδή, δεν θέλουμε να τα βγάλουμε προς τα έξω. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν είμαστε όλοι μαζί στην προετοιμασία. Πιστεύουμε ότι θα παρουσιαστούμε όλοι μαζί στους τελικούς. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Δείξαμε ότι είμαστε ομάδα. Νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διεκδικήσει κάτι. Ο Κρόνος, ας πούμε, είχε πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Αλλά εμάς μας αρέσει αυτό που λέμε ότι στάρει μια ομάδα. Παίζουμε ένα μπάσκετ διαφορετικό, παίζουμε με πάσα, παίζουμε μαζί. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος της Πάτρας το έχει εκτιμήσει αυτό.
1: Είστε και απρόβλεπτοι. Εκεί που είστε πίσω 10-15 πόντους ξαφνικά, δεν ξέρω, εγώ ήρθα και σας είδα από κοντά και σας χάρηκα σε ένα πολύ γεμάτο γήπεδο. Συγχαρητήρια και στον κύριο Μαρλαφέκα για αυτό που έχει δημιουργήσει και που στηρίζει. Νομίζω πλέον ότι ο Κλάφκος Έσπερος είναι η τρίτη μπασκετική δύναμη στην Αχαΐα και με το σπαθί της.
0: Είπατε κάτι πολύ σπουδαίο. Για μένα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι μια ομάδα που είναι τώρα στα Σπάργανα, και μπορεί να έχει ιστορία δουλεύοντας και Έσπερος, αλλά είναι μια ένωση, είχαν 150-160 άτομα, ήταν μέσα στο γήπεδο, αφήσατε στο γήπεδο, είχαμε μια κερδίδα από οικογένειες, από παιδιά, από παιδιά των Ακαδημιών, από πατρινούς, τους πάντες που είχαν ταξιδέψει μέχρι εκεί, πατρινούς που ζουν στην Αθήνα, μια πολύ δυνατή κερκίδα, γίνεται μια οικογένεια. Με την προσπάθεια της διοίκησης και του Προέδρου, τα έχουμε ξαναπεί, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Ο σεβασμός του αντιπάλου, δηλαδή μια ομάδα που όλοι μας είμαστε συγχαρητήρια και ουδέτερη. Αλλά ξέρετε κάτι, να σας μιλήσω λίγο έξω από το κουτί, στο 62-61, όλοι ονειρευόμαστε, ας πούμε, πώς θα γυρίσουμε με το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και εγώ είμαι προπονητής που το λέω στους παίκτες, αλλά ειλικρινά.
1: Και σε εσάς πέφτει το βάρος αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Το βάρος έπεσε από την αρχή σε μένα. Γιατί έκανα μια προσπάθεια, φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα από την αρχή, με Πατρινόπουλα, πρέπει να το πούμε. Και ξέρετε, ζούμε στην Ελλάδα, όπου χωρίς κανένα λόγο, δυστυχώς, όλες οι καινούργιες προσπάθειες κάποιοι θέλουν να αποτύχουν. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση, να μην την κάνουμε.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, να την κάνουμε. Ευχαριστούμε. Είμαστε περήφανοι για αυτό, για τον οργανισμό. Είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι για τους φιλάθλους μας, για το πώς παίζουμε, για τον πολιτισμό που υπάρχει στο γήπεδό μας, για τη φιλοξενία που υπάρχει, για αυτό που αντιπροσωπεύει και είναι αυτή η κουλτούρα της διοίκησης και του Προέδρου. Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά. Θα κάνουμε, κυρία Μαραγκού, ό,τι δεν μπορούμε. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά θέλω να πω πώς δουλεύουμε. Δεν θέλω να πω για τον εαυτό μου. Τελειώσαμε Σάββατο, είχαμε ένα διήμερο ρεπό για να ξεκουραστούμε για τα παιδιά. Αλλά γύρισα, ας πούμε, στην Πάτρα. Είμαι στην Πάτρα, δεν κάθισα στην Αθήνα. Στους δικούς μου δεν κάθομαι. Και όλοι έτσι δουλεύουμε. Είμαστε ταγμένοι μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ελπίζουμε να είμαστε και λίγο τυχεροί.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα ανασυνταχθεί. Υπάρχει μεγάλο κίνητρο. Θεωρώ ότι τα παιδιά θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά, για να το πω έτσι, ομά. Γιατί πέρα από το να κατακτήσετε το πρωτάθλημα, για να τα λέμε τα πράγματα και όπως είναι, παίζατε με μια ομάδα που ήταν από το ξεκίνημα μπροστά, έτσι. Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή κάνατε συνεχόμενες υπερβάσεις να φτάσετε στα play-off, να παίξετε στους τελικούς. Ωστόσο υπάρχει ακόμα μια δεύτερη ευκαιρία. Γνωρίζουμε, κύριε Ρουμελιώτη, πότε θα γίνουν αυτά τα μπαράζ και πού.
0: Ναι, τα γνωρίζουμε όλα. Το μπαράζ ξεκινάνε την επόμενη Παρασκευή στην Άρτα. Ξέρουμε και την κλήρωση. Εμείς παίζουμε την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι πόσο έχει ο μήνας εκεί την Ιουνίου και αυτή την Παρασκευή. Το πρώτο παιχνίδι είναι με τη ΧΑΝΘ. Το Σάββατο θα γίνει ο αγώνας ΧΑΝΘ και με τον νικητή Αμίτα Χολαργού. Και εμείς θα τελειώσουμε τη σειρά την Κυριακή. Είναι το τριήμερο στην Άρτα. Θέλουμε και τον κόσμο εδώ πέρα και μέσα από την εκπομπή σας να έχει εκεί να μας ενισχύσει.
1: Είστε πιο κοντά πάντως στην Άρτα.
0: Ναι, θέλω να σου πω κάτι ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοια δικαιολογία. Με τον χρόνο παίξανε παιδιά που άμα δεν ήταν αυτό το παιχνίδι δεν θα παίζανε. Με τραυματισμού δηλαδή. Παίξανε παιδιά και ο Καπασιάδη και ο Καφέζα. Δηλαδή έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα, δεν τα βγάζουμε προς τα έξω. Κάνουν όλη υπέρβαση, έχουμε καλό ιατρικό team. Προσπαθούμε πολύ, είναι η τελική συνάρτα. Θα το παλέψουμε όπως το παλεύει η Ένωση. Δηλαδή, αυτό το χαρακτήρα που λέτε ότι φτάνουμε 10-15 πόντους, αλλά είμαστε πάλι εκεί. Είναι μια νοοτροπία που χτίζουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Είναι αυτό το πνεύμα των συμπαιχτών και μαχητών. Και είναι αυτό νομίζω που συγκινεί λίγο τον ευρύτερο κόσμο της Πάτρας. Γιατί καλό είναι κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα να βλέπουμε το ωραίο και να το επικροτούμε ανεξάρτητα ποιος το κάνει. Ήθελα να πω, είπατε κάτι πολύ σπουδαίο, ο χρόνος στην κανονική σεζόν, αν ήταν όπως Elite League, θα μπορούσε να έχει ανέβει, γιατί η ομάδα ήταν 5 βαθμούς διαφορά και το είπα και στην έντευξή μου. Και έπρεπε να ανέβει, αν υπήρχε αυτός ο κανονισμός του Elite, έτσι. Αλλά στα play-off ήταν άλλη καλύτερη ομάδα, είναι κάτι άλλο.
1: Έτσι είναι. Κύριε Ρουμελιώτη, εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Έχετε περίπου 10 μέρες να προετοιμαστείτε. Να λύσετε όλα αυτά που έχετε να λύσετε. Υπάρχει εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας, άλλωστε το έχει αποδείξει και η πορεία της Αθλητικής Ένωσης μέχρι τώρα. Να είστε καλά.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί βλέπω πραγματικά το ουσιαστικό σας ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια δουλειά για να την κάνουν τυπικά και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια δουλειά με αγάπη και για αυτό που κάνουν. Και εσείς είστε μία από αυτές και το λέω γιατί θέλω να το πω έτσι χωρίς κανένα άλλο λόγο, γιατί το πιστεύω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και μας δίνει δύναμη η δική σας συμπαράσταση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Στον Απόλλωνα τώρα, υπάρχει συνέντευξη τύπου σήμερα, σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, στην Περιβόλα. Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, ο Γιάννης Χριστόπουλος, αναμένεται να παρουσιάσει τον απολογισμό της αγωνιστικής χρονιάς που ολοκληρώθηκε, αλλά και το σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Θα ανοίξει με αυτόν τον τρόπο τα χαρτιά του. Μένει να δούμε τι θα πει και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Απόλλωνας Πάτρας. Στο handball τώρα, ο ΠΑΟΚ χθες επιβλήθηκε τη ΑΕΚ στο τέταρτο τελικό της Α1 handball γυναικών στη Μίκρα. Έκανε το 3-1 στην σειρά των τελικών, κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, κάνοντας παράλληλα το ταμπλ. Κορυφές για τον ΠΑΟΚ ήταν η Τσικνάκη και η Κερλίδη, ο ΠΑΟΚ που είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μέρος αυτού του τελικού, σε δαιμονιώδη κατάσταση την τερματοφύλακά του, που τελείωσε το παιχνίδι με 15 αποκρούσεις. Η Κερλίδη είχε 6 τέρματα. 5ο ντάμπλ για τον ΠΑΟΚ στο handball γυναικών. Πάμε και στο τένις. Η Μαρία Σάκαρη έκανε ιδανική εκκίνηση στο Ρολάν Καρός. Πανηγύρισε μια σημαντική πρόκριση απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια, παίζοντας με ένταση και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, επικράτησε της νούμερο 12 του κόσμου με 7-5-7-6 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Και αυτή η πρόκριση έχει και ιδιαίτερη αξία για τη Μαρία Σάκαρη, καθώς αντιμετώπισε μια παίχτρια που είναι στην πρώτη δεκαπεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενος αντίπαλος της 30χρονης Ελληνίδας θα είναι η 26χρονη Γκλέρ Λιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νούμερο 182 στο ranking. Δίχως να ιδρώσει, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός. Ξεπέρασε το εμπόδιο του Γάλλου Αλεσάντρ Μουλέρ, νούμερο 127, ο οποίος εγκατέλειψε μάλιστα το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας τενίστας θα έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει το νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ του Βέλγου Κολινιών και του Αμερικανού Σέλτον, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ την Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Αρβανιτάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλακτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κ. Σαμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ακούτε την εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία με τοπικές και άλλες ειδήσεις. Εκτός από τις προαναφερθείς συχνότητες, μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610279654 και μπορείτε να μας μεταφέρετε τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Είναι 27 Μαΐου του 2026, διαβάζω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα το 1774 ήταν η μέρα και η χρονιά που γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού γαλλικής καταγωγής. Είναι αυτός που δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για την μέτρηση της έντασης του ανέμου. Επίσης σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε η Σιούξη Σιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια, γνωστή από το συγκρότημα Susie and the Banshees. Και στις απώλειες σαν σήμερα το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνι, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Το 1910 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 θυμίζουμε ότι είχε τιμηθεί με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής. Και το 1963 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

0: Ας ξεκινήσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Έχουμε μια εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση της βίας απόπειρας ληστείας κατά δύο ηλικιωμένων, ενός ανδρόγυνου στην Πάτρα, κάτι το οποίο συνέβη το περασμένο Σάββατο. Για την εξέλιξη αυτή όμως, σε αστυνομικό επίπεδο, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Τα καλά νέα είναι ότι ο δράστης της βίας αυτής της επίθεσης συνελήφθη. Είναι στα χέρια της αστυνομίας. Πρόκειται για έναν 40χρονο, ο οποίος είναι σεσημασμένος, έχει απασχολήσει τις διοκτικές αρχές και στο παρελθόν. Και όπως αναφέρουν και από την αστυνομία, ο 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι από ανασφάλιστο παράθυρο. Όταν είδε όμως τους ηλικιωμένους, το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο ήταν στο εσωτερικό του σπιτιού και προσπάθησε να τους κάνει να του πούν που έχουν χρήματα και κοσμήματα, ο άνδρας, ο υπερήλικας άνδρας αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο 40χρονος να αρχίσει να τον χτυπά ανελαίτητα, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Δεν δίστασε να χτυπήσει και την γυναίκα, επίσης μια ηλικιωμένη κυρία, προκαλώντας και σε αυτήν αρκετά σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστούν και οι δύο στο νοσοκομείο. Ωστόσο, από τις φωνές του ζευγαριού βγήκε η γειτονιά έξω, ο δράστης αναγκάστηκε να φύγει χωρίς να πάρει κάτι από το σπίτι. Ωστόσο, οι περιγραφές του ηλικιωμένου, όπως επίσης και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, οδήγησαν γρήγορα την αστυνομία στα ίχνη του 40χρονου, τον οποίο τον συνέλαβαν. Και μάλιστα από την προανάκριση προέκυψε, Μιχάλη, ότι ο άνδρας αυτός πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει και μία κλοπή από ένα γιοταχή αυτοκίνητο, από όπου είχε αποσπάσει τραπεζικές ηλεκτρονικές κάρτες, και με αυτές πήγε να σηκώσει χρήματα και να κάνει κάποιες αγορές σε επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
0: Με επιτυχία ή όχι, ξέρουμε.
1: Με επιτυχία, αλλά νομίζω ότι η επιτυχία αυτή έτσι κι αλλιώς πλέον καταγράφεται στα αρνητικά, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες και για αυτή την υπόθεση της κλοπής, δηλαδή της τραπεζικής κάρτας, και της απάτης, γιατί απάτη θεωρείται αυτό το να χρησιμοποιήσεις μια ξένη κάρτα προκειμένου να προχωρήσεις σε αγορές. Έτσι λοιπόν τώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
0: Μάλιστα, ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος μας μετέφερε την τελευταία εξέλιξη γύρω από αυτή την υπόθεση. Απλά συμπληρωματικά να πούμε, και αφού αναφέρθηκε ο Νίκος σε αυτό, είχε καταφέρει να αφαιρέσει πριν από λίγες μέρες, δηλαδή μεταξύ 10 και 11 Μαΐου του 2026, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, από ανασφάλιστο αυτοκίνητο στην Οβριά ένα πορτοφόλι. Αυτό ήταν που περιείχε και τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Επίσης είχε και κάποια κοσμήματα στο ανασφάλιστο αυτοκίνητο, και όπως μας είπε ο Νίκος, στη συνέχεια επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις κλεμμένες κάρτες για παράνομες συναλλαγές σε μίνι μάρκετ και περίπτερο της Πάτρας, πράξεις που επίσης έχουν αποτυπωθεί σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Κυρίως όμως αυτό για το οποίο τουλάχιστον απασχόλησε πολύ πιο έντονα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 40χρονος, είναι η βία που μεταχειρίστηκε για να αντιμετωπίσει αυτούς τους δύο ανήμπορους ανθρώπους. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, θυμίζουμε, 95 ετών ο σύζυγος, 92 η σύζυγος, και ζητώντας τι από δύο φτωχούς υπερήλικες, οτιδήποτε μπορεί να έχει αξία για αυτόν από το υστέρημά τους. Δεν τα κατάφερε, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του και κατάφερε να τον συλλάβει. Βάζουμε μια άνω τελεία εδώ, και εμείς σε λίγο θα συνεχίσουμε, θα αφήσουμε πίσω μας τα αστυνομικά και θα πάμε στα πολιτικά πράγματα. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και βέβαια η σημερινή ημέρα προσφέρεται για πολιτικές συζητήσεις, αναλύσεις, τις οποίες θα έχουμε δυνατότητα στη συνέχεια να κάνουμε με καλεσμένους μας.

δεν ξέρω. Πριν πάμε όμως στις πολιτικές μας ειδήσεις, να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες άλλες, οι οποίες μας έρχονται μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, και βέβαια να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έχουμε λήξη μαθημάτων σήμερα για τα γυμνάσια σε όλη τη χώρα. Έτσι σηματοδοτείται το τέλος των μαθημάτων και η έναρξη περίοδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και την δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η-2 Ιουνίου έως την δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Να υπενθυμίσουμε ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου, και για τα επαγγελματικά λύκεια το Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Και επειδή συζητάμε για καλοκαίρι, να σας πούμε και δύο ειδήσεις ακόμα, οι οποίες αφορούν τον τουρισμό. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν άνοδο, μάλιστα μεγάλη, στις αφίξεις και στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού τον Μάρτιο. Θυμίζουμε ότι ήταν ο πρώτος μήνας μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, και αυτό δείχνει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, και μάλιστα θα λέγαμε ότι έχουν... ότι ο ελληνικός τουρισμός αψηφά τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει και το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Η αύξηση παρουσιάστηκε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 55,6% τον Μάρτιο του 2026 και κατά 64,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026. Αυτά τα στοιχεία ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας. Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,1% τον Μάρτιο και κατά 38,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026. Και επειδή τα νούμερα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα, ας το δούμε και σε απόλυτους αριθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το πρώτο τρίμηνο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια τουρίστες, και οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν κατά 64,3%, αγγίζοντας το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά σχεδόν 20%, σε μια ένδειξη ότι η χώρα μας προσελκύει πλέον υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Παράγοντες της αγοράς επισήμαναν ότι οι επιδόσεις αυτές επισκιάζουν ακόμα και το 2025, το οποίο ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Και μια και μιλάμε για τουρισμό, και μπορεί κάποιοι να σχεδιάζουν τις διακοπές τους. Υπάρχει και αρκετός κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να σχεδιάσει αδυνατή, γιατί τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν, μπορεί να κάνει μικρές αποδράσεις μόνο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι σκέφτονται τις διακοπές ή μπορεί να θυσιάσουν κάτι άλλο για να πάνε διακοπές. Μας έρχεται λοιπόν η επόμενη είδηση από ένα αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, που συγκαταλέγει την Άνδρο στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, και λέει γιατί ξεχωρίζει το νησί αυτό για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και το εύρος επιλογών που προσφέρει. Έχει ένα εκτενές αφιέρωμα η βρετανική εφημερίδα με τίτλο 17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά. Ξεχωρίζει την Άνδρο ως τον καλύτερο ελληνικό νησιωτικό προορισμό για τους λόγους που σας προείπαμε, για τον αυθεντικό του χαρακτήρα, και μάλιστα το διεθνές μέσο αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και τη διαφορετική ταυτότητα του νησιού σε σχέση με τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς των Κυκλάδων. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Άνδρος απέχει μόλις 2 ώρες από την Ραφίνα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, και ένα πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο νησί, όπως και όλα τα νησιά τα οποία βρίσκονται κοντά στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Γιατί αυτό σημαίνει ότι τα ακτοπλοϊκά είναι φθηνότερα σε σύγκριση με τους άλλους δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου. Λέει επίσης το δημοσίευμα ότι η Άνδρος διαθέτει μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τους πιο λαμπερούς γειτονικούς προορισμούς, προβάλλοντας το νησί ως μια αυθεντική εναλλακτική πρόταση για όσους αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές. Ιδιαίτερη αναφορά μάλιστα γίνεται στο γεγονός ότι η Άνδρος είναι καταπράσινη και διαφοροποιείται αισθητά από άλλα κυκλαδονήσια, διαφέροντας πλούσια φύση, εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές και μοναδικές παραλίες που βρίσκονται στο επίκεντρο τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα,
το άρθρο αναδεικνύει την αρχοντική φυσιογνωμία του νησιού. Μπορούμε να σας το επιβεβαιώσουμε και εμείς, έστω και αν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το επισκεφθήκαμε. Επίσης, αναδεικνύει την ναυτική του παράδοση και τη δυνατότητα που προσφέρει στον επισκέπτη να γνωρίζει μια αυθεντική πλευρά της θάλασσας μακριά από τον και της Ελλάδας, μακριά από τον υπερτουρισμό και τις μαζικές ροές επισκεπτών. Και κοντά σε όλα αυτά, εγώ να σας βάλω και λίγο απογεύσεις και να σας πω ότι αν πάτε στην Άδρο, δοκιμάστε την εντυπωσιακή φρουτάλια. Είναι ένας μεζές τοπικός, γίνεται με αυγά, πατάτες, κάπως έτσι όπως το έφτιαχναν παλιά στα σπίτια μας εδώ στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, μαζί βέβαια και με λουκάνικο και με άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ίσως σας ανοίξαμε την όρεξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε να σας δώσουμε και εμείς τη δικιά μας προσωπική συμβουλή και εμπειρία, μια και το δοκιμάσαμε εκεί κάτω από τον Πλάτωνο, ειδικά στη χώρα, θα νομίζετε ότι είστε σε έναν μικρό παράδεισο, μακριά από τις έγνοιες και όλα τα σχετικά. Να βάλουμε όμως εδώ μια ανωτελεία, θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Παπαδούλα, δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΠΑΤΡΑΣ, και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε στο Μοδελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Νίκη Παπαδουλά. Ηλιοφάνεια και ρεή συννεφιά προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 3 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 70%. Τροχιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό κοντά στον κόμβο Κουβαρά με ένα νεκρό και μία τραυματία μετά από σύγκρουση νταλίκας με γιο ταχύ. Από τους αστυνομικούς της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου 74χρονος άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο με συνεπιβάτητα μία 64χρονη γυναίκα ανέκοψε ευνηδίως την πορεία του με αποτέλεσμα ένα δημόσιος χρήσης φορτηγών να συγκρουστεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ο 74χρονος διακομίστηκε με αστυνοφόρο του ΕΚΑΒΣΕ νοσοκομείου που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας σε βάρος το οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ληστείας που έγινε με ιδιαίτερη σκληρότητα. Ο δράστης είχε μπει σε σπίτι από ανασφάλιστο παράθυρο και εντόπισε δύο ηλικιωμένους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, με χτυπήματα και γροθιές προσπάθησε να τους αποσπάσει χρήματα. Το τελευταίο τρίμηνο μόνο στην Αχαΐα η λία των απατεώνων φτάνει τις 380.000 ευρώ. Δύο νέα κρούσματα έγιναν μέσα σε μόλις λίγα 24 ώρα. Ένας ηλικιωμένος πίστηκε από έναν υποτιθέμενο μαϊμού λογιστή να του παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Ενώ σε άλλη περίπτωση ο δράστης μπήκε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ, της απέσπασε χρήματα και κοσμήματα. Αναβολή για τις 30 Σεπτεμβρίου πήρε η δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας, καθώς κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι 4 από τους κατηγορούμενους δεν εκπροσωπούνταν από δικηγόρους. Την έντονη ανησυχία του για την δραματική κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην πατατοκαλλιέργεια της Δυτικής Αχαΐας εκφράζει μέσω υπομνήματός του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, καθώς η εισοδιά των παραγωγών παραμένει αδιάθετη στα χωράφια. Στο Αγρίνιο θα διεξαχθεί αύριο 5η, 28 του μήνα, το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ξενοδοχειακού κλάδου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντάσσεται στον κύκλο των περιφερειακών συνεντήσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που έχουν ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. Οι εργασίες ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι. Από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Πατρών ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρυσης σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες και στην περιοχή του Ψαροφαΐου και θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης έως τις 2 το μεσημέρι. Καιρός. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 30 και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων με την συνάδελφο Νίκη Παπαδούλα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Σας είχαμε πει και στο πρώτο μέρος ότι θα έχουμε κάποιες συζητήσεις σχετικά με το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και θα περάσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα είδαμε ότι ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο. Πώς βλέπετε εσείς αυτή τη διαδικασία ως μια ευκαιρία αναστοχασμού των αριστερών δυνάμεων της αριστεράς και πώς πιστεύετε ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει για να εμπνεύσει ξανά πολίτες που αναζητούν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης?
1: Να πω ότι το βλέπω σαν μια ευκαιρία και σαν μια δυνατότητα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Άρα από θέση αρχής το βλέπω σαν μια θετική πρωτοβουλία. Εχθές που ήταν και το εναρκτήριο λάκτισμα του Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε, είδαμε και νομίζω καταλάβαμε όλο το περιεχόμενο ή εν πάση περιπτώσει το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα είναι μια απαρχή για να συσπηρωθεί ο προοδευτικός χώρος. Νομίζω ότι το βασικό διακύβευμα ήταν και είναι η ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Και λέω ήταν και είναι γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό, είχαμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια χωρίς να έχει καταφέρει να λύσει τα βασικά επίδικα της κοινωνίας. Με συγχωρείτε να ακούτε και άλλη φωνή, αλλά βρίσκομαι σε μια διαμαρτυρία πολιτών αυτή τη στιγμή στον ορεινό Βάλτο για έναν δρόμο που έχει καταρρεύσει.
0: Ωραία. Οπότε θα μπορείτε να μας πείτε και για αυτό, αφού βρίσκεστε μετά. Όμως, ας ολοκληρώσουμε
1: ναι,
0: πρώτα την λογική μας συζήτηση.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο διακύβευμα, η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο επίδικο είναι να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Όχι μόνο με βάση την προσωπικότητά του, η οποία είναι σημαντική, υπάρχει ένα ειδικό βάρος, είναι ούτως ή άλλως ο καταλύτης των εξελίξεων και θα είναι το επόμενο διάστημα, καθώς θα ανοίγει το βηματισμό του και την περπατησιά του και θα ξεδιπλώνεται περισσότερο όλο το αφήγημα του ίδιου. Αλλά νομίζω ότι είναι και μια ανάγκη της κοινωνίας, μια κοινωνική αναγκαιότητα που έρχεται μέσα από αυτό τον φορέα που λέει πολιτική αλλαγή. Όταν 8 στους 10 σήμερα ζητάνε επιμόνως την πολιτική αλλαγή για να ανασάνει η χώρα, να φύγει η παρούσα κυβέρνηση που ξαναλέω δεν έχει καταφέρει να λύσει τίποτα από τα διέξοδα που ίδια έχει δημιουργήσει και για την ακρίβεια και για τη στεγαστική κρίση και για την ενεργειακή κρίση με πανάκριβο ρεύμα και τα τρόφιμα του σούπερ μάρκετ και μια σειρά ζητημάτων που η ίδια δημιούργησε ή εν πάση περιπτώσει ενέτεινε την κρίση αυτή με τις πολιτικές που εφάρμοσε, νομίζω ότι κάπως ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με αυτό. Τουλάχιστον για τον προοδευτικό χώρο, τουλάχιστον για την κεντροαριστερά, τουλάχιστον για τους προοδευτικούς πολίτες. Από εκεί και πέρα η μάχη δεν θα είναι εύκολη. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία της εύκολης ανάγνωσης των πραγμάτων. Θα είναι μια δύσκολη μάχη. Θα πρέπει να τη δώσουμε με ενότητα, με συλλογικότητα, με αποφασιστικότητα, με σθένος. Θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε και να τιμήσουμε και να ακούσουμε και να αφουγκραστούμε κάθε προοδευτικό πολίτη και νομίζω ότι όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί φαντάζομαι θα με ρωτούσατε ως βουλευτής τι άποψη
0: έχω. Είναι το επόμενο μου ερώτημα.
1: Θεωρώ, κύριε Βασιλάκη, ότι θα πρέπει όλοι να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο, να συγκλίνουμε σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να χρησιμοποιήσω έτσι μια λέξη που μπορεί να μην κολλάει, αλλά είναι κατά την άποψή μου αμαρτία να κατέβουν το 3 κόμματα στην κεντροαριστερά, στον προοδευτικό χώρο και να μην υπάρχει ένας ισχυρός πόλος, ένας ισχυρός εναλλακτικός πόλος. Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και οφείλουμε και εμείς να υπηρετήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο και το λέω πολύ ταπεινά. Ένα πολιτικό σχέδιο που να μιλάει για πολιτική αλλαγή και να την κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Και όχι απλά θα φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά θα υπάρχει μια κυβέρνηση προοδευτική που θα λύσει τα βασικά προβλήματα των πολιτών. Γιατί πολλές φορές, να σας ακούσει δημόσιο λόγο, μιλάμε για αριστερά, κεντροαριστερά, προοδευτικό χώρο ή εν πάση περιπτώσει για πολιτική με έναν τρόπο δυσνόητο και καταλαβίστικο, αλλά τα προβλήματα είναι αυτά που εμείς καλούμαστε να λύσουμε. Τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Ακούω όμως και κάποιους, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ακούω και κάποιους οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά δεν βλέπουν με πολύ καλό μάτι το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτούς πιστεύετε ότι μπορεί να τους προσεγγίσει ξανά? Προέρχονται δηλαδή από αυτή την δεξαμενή της κέντρου αριστεράς. Πιστεύετε ότι μπορεί να τους προσεγγίσει ξανά το πρόσωπο, γιατί μιλάμε για ένα προσωποκεντρικό πολιτικό εγχείρημα?
1: Κύριε Βασιλάκη, νομίζω ότι προφανώς το πρόσωπο από μόνο του δεν αρκεί. Παίζει ρόλο, καθοριστικό ρόλο, κυρίαρχο ρόλο, αλλά και πολιτικές παίζουν κυρίαρχο ρόλο σήμερα. Άρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα αυτό το πράγμα πρέπει να βγει προς τα έξω για να πείσουμε, αυτή είναι η λέξη κλειδί, και κόσμο. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα αυτό το πράγμα πρέπει να βγει προς τα έξω για να πείσουμε, αυτή είναι η λέξη κλειδί.

0: στον καναπέ του, μπορεί να θέλει μία αφορμή για να σηκωθεί, μπορεί να έχει πραγματικά όλο το προηγούμενο διάστημα αισθανθεί και μία ματαιότητα και μία απογοήτευση. Οφείλουμε όμως να τον συνεπάρουμε, να τον συγκινήσουμε, να τον πείσουμε κυρίως με επιχειρήματα ότι αξίζει μία προσπάθεια που έχει να κάνει σε μία διαφορετική λογική και σε μια διαφορετική αντίληψη από την κυρίαρχη. Δηλαδή, δεν είναι μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προφανώς θα υπάρχει κάποιος πολύ καλύτερος από αυτό να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το βράδυ, όπως με ψευτοδιλήμματα και με εκβιαστικά διλήμματα προσπαθεί να πολλώσει το κλίμα και να δημιουργήσει μια εικόνα ότι αυτός είναι μονόδρομος ή κανένας άλλος δεν μπορεί. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν πολύ καλύτερα, αλλά ξαναλέω, δεν είναι μόνο θέμα ενός ανθρώπου, είναι θέμα μιας συνολικότερης κατάστασης και πώς τη βλέπουμε. Άρα, υπό αυτή την έννοια είμαι αισιόδοξος, αλλά οφείλω να σας καταθέσω και την άποψή μου με βάση το χθεσινό, έτσι, που είναι ένα καρέ. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερα δεδομένα.
1: Μακάρι. Συνηθίζεται πάντως η αναζήτηση της ελπίδας να γίνεται στο χώρο της αντιπολίτευσης και κάποιοι θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι αυτό που λέμε, συγχωρέστε μου την έκφραση, λύση ανάγκης, επειδή άλλα πρόσωπα από το χώρο της κεντροαριστεράς δεν τραβάνε τουλάχιστον δημοσκοπικά. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει με όλα αυτά που μας είπατε μια ισχυρή αντιπολιτευτική πρόταση, και ότι δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, 5 περίπου, 6 από τότε που υπήρξε η κυβερνητική μεταβολή?
0: Κύριε Βασιλάκη, εγώ πριν 8-9 μήνες σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, όταν με ρώτησαν για τον Αλέξη Τσίπρα, τη στιγμή που εκείνος νομίζω ότι στάθμιζε, σκέφτονταν αν θα είναι υποψήφιος, αν θα φτιάξει κόμμα, ήταν ακόμα πολύ όψιμο και αν θέλετε πρόωρο όλο αυτό, είχα πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει όχι επειδή θέλει εκείνος προσωπικά να επιστρέψει, αλλά θα επιστρέψει μέσα από μια κοινωνική αναγκαιότητα που υπάρχει. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, δηλαδή, που λέγεται το τραγούδι. Ναι. Και νομίζω ότι έτσι επιστρέφει αυτή τη στιγμή, σαν μια κοινωνική αναγκαιότητα. Υπάρχει πολλοί κόσμος, κύριε Βασιλάκη, που περιμένει. Και υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν δέχεται, δεν αποδέχεται με έναν εύκολο τρόπο ότι η αριστερά, ο προοδευτικός χώρος, θα κατέλθει στον πολιτικό στίβο στις επόμενες εκλογές κατακαιρματισμένος. Πιστεύει ότι μόνο μέσα από την ενότητα, μόνο μέσα από την σύμπραξη, την σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να δει μια άσπρη μέρα αυτός ο τόπος, όπως έχει ξαναδεί και στο παρελθόν άσπρη μέρα αυτός ο τόπος, όταν οι προοδευτικές δυνάμεις συντένεσαν και κατάφεραν να συγκροτήσουν κάτι ενιαίο. Νομίζω ότι αυτή είναι η
1: επιλογή. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα, γιατί κακά τα ψέματα υπόθηκαν και βαριά λόγια στις κατά καιρούς διασπάσεις που συντελέστηκαν στον χώρο της κεντροαριστεράς και ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουμε να το επικεντρώσουμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω.
1: Η γλώσσα λένε κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
0: Κύριε Βασιλάκη, δεν θα διαφωνήσω και δεν θέλω να οριοποιήσω καμία κατάσταση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Απαιτεί η κοινωνία. Πολλοίς κόσμος, όπου και αν πάω και στην Ετωλοκαρδανία και σε όλη τη χώρα, λέει μόνιμα βρείτε τα, συνεννοηθείτε, κατεβείτε από κοινού, κάντε κάτι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ζητάει, αυτό τον απασχολεί, για να λυθούν τα προβλήματά του στο τέλος της ημέρας. Δεν κάνουμε πολιτική για τους εαυτούς μας και δεν υπηρετούμε ένα πολιτικό σχέδιο για τους εαυτούς μας. Υπηρετούμε ένα πολιτικό σχέδιο που θα μας φέρει στη θέση της κυβέρνησης, γιατί το ζήτημα για μένα δεν είναι ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι τρίτος. Το ζήτημα είναι να είμαστε πρώτοι. Το ζήτημα είναι να αλλάξουν τα πράγματα, να δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση. Γιατί αυτό? Για να αναπαραχθούμε κάποιοι από εμάς στην εξουσία? Όχι. Για να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία, κύριε Βασιλάκη, για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Σήμερα βρίσκομαι στο δρόμο Αλευράδας, γέφυρα Τατάρνας. Εδώ και 8 μήνες ο δρόμος έχει καταρρεύσει. Η εναλλακτική διαδρομή είναι μέσα από έναν απίστευτα δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο και το 2026 στην επαρχία η ασφάλεια των πολιτών, η πρόσβαση των πολιτών και οι κοινωνικές δραστηριότητες των πολιτών είναι υποαίρεση. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αδειάζουν τα χωριά, γιατί ο κόσμος φεύγει, πηγαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα κτλ. Όταν δεν έχει στοιχειώδεις υποδομές, κρίσιμες υποδομές, όπως είναι ένας δρόμος που συνδέει την Ευρυτανία με την Ετωλοκαρδανία, είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει, ο βασικός δρόμος που συνδέει την Ετωλοκαρδανία με την

0: Βρετανία και εδώ και 8 μήνες είναι κομμένος. Λοιπόν, άρα τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λύσουμε και να υπάρχει ένα κράτος, μια διοίκηση, μια πολιτεία που να σκύνει σε αυτά τα ζητήματα. Και δεν θα χρειάζεται εμείς να διαδηλώσουμε σήμερα 200 άνθρωποι, να κλείσουμε το δρόμο για να πετύχουμε τι, το αυτονόητο, να υπάρχει δρόμος που θα συνδέει την Βρετανία με την Εντολοκαρνανία. Αν είναι δυνατόν, το 2026, όταν έχουν γίνει τόσα μεγάλα έργα, όταν υπάρχει μια κακώς κατά την άποψή μου στοχοθεσία διαχρονικά, θα έλεγα, να δεχτώ και την κριτική αθηνοκεντρική,
1: ναι,
0: μόνο στις πόλεις παρεμβάσεις, αλλά εδώ υπάρχει, τι θα γίνει?
1: Κατανοητό. Εγώ να σας ευχαριστήσω και για την επικοινωνία και για την ανταλλαγή σκέψεων, αλλά και για το ρεπορτάζ που μας δώσατε από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς βρισκόμαστε ήδη στο ξεκίνημα αυτού του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, βουλευτής Εντολοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε έτσι μια πρώτη ανάγνωση που αφορούσε την ανακοίνωση του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Θα μείνουμε στο ίδιο μοτίβο και θα συζητήσουμε βέβαια για της ανακοίνωσης της χθεσινής του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, και θα έχουμε σε λίγο την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε γι' αυτό με τον Γιώργο Καρβουνιάρη, αναπληρωτή γραμματέα του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έβαλα πρώτα τον θεσμικό τίτλο και βάζω και μαζί και τον τίτλο του συναδέλφου δημοσιογράφου, ο οποίος νομίζω είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καρβουνιάρη, Γιώργο, αν μου επιτρέψεις τον ελληνικό, καλό μεσημέρι.
2: Προφανώς, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Το πήρα το θάρρος μόνος μου και έκανα εγώ...
2: Ορθώς έπραξες.
1: Εντάξει. Έκανα λοιπόν τον απαραίτητο πρόλογο, την εισαγωγή και...
2: Την άκουσα, νομίζω πρέπει να την επαναλάβεις.
1: Το θέμα της ημέρας, γιατί συζητάμε τη θεσμική σου ιδιότητα, γιατί εκτός από συνάδελφος δημοσιογράφος είσαι αναπληρωτής γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, και πάω αμέσως στο ζητούμενο. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής χαρακτηρίζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ιδιωτικό κόμμα και ανακύκλωση του παρελθόντος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ θεωρεί αναξιόπιστο από τη γέννησή του το πολιτικό εγχείρημα αυτό?
2: Γιατί όντως είναι μια προσπάθεια με ανακυκλωμένα υλικά. Επί της ουσίας τι βλέπουμε? Έναν πρώην Πρωθυπουργό και πρώην επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από το κόμμα του για να ιδρύσει ένα άλλο, ουσιαστικά διαλύοντας και απορροφώντας ή επιχειρώντας να το κάνει, και δεν ξέρω αν θα έχει ευτυχή κατάληξη αυτό στο σύνολό της, στελέχη από τα κόμματα που δημιουργήθηκαν από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το ένα είναι αυτό. Επί της ουσίας δηλαδή είναι όλη αυτή η συζήτηση για το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα αναλώνεται στα στενά πλαίσια του πρώην ΣΥΡΙΖΑ του 17%, που δεν είναι ούτε 17%, γιατί όπως είπα έχουν προκύψει και πολλές διασπάσεις στο μεσοδιάστημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι από όσα ακούσαμε χθες, ακούσαμε γενικόλογες εξαγγελίες. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες στελέχη τα οποία δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα, και λέω δηλώνουν γιατί δεν ξέρω ποια πραγματικά βρίσκονται και ποια όχι, είναι λίγο ομιχλώδες αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στελέχη που δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα, έκαναν κριτική στην κυρία Καριστιανού ότι έκανε γενικόλογες εξαγγελίες οι οποίες μπορούν να κουμπώσουν παντού. Το ίδιο πράγμα όμως έκανε χθες και ο κύριος Τσίπρας. Θα περιμένουμε να δούμε, υποθέτω πως θα το έχουμε λίγο σύντομα, ένα πρόγραμμα ή ένα πρόπλασμα προγράμματος ή κάποιες επεξεργασμένες θέσεις για συγκεκριμένα πράγματα για να μπορούμε να μιλήσουμε από αυτόν. Τα γενικόλογα που είπε προφανώς αφορούν τους πάντες ή και κανέναν. Άρα αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε μια πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένη παρουσία. Πράγματι, εκεί δεν έχω να προσάψω τίποτα. Υπήρχαν ωραία φώτα, μουσική, κάμερες, ένα σενάριο το οποίο πήγε από την αρχή μέχρι το τέλος σωστά, ακόμα και ο ίδιος δηλαδή στο τέλος έκανε τον έκπληκτο όταν το κοριτσάκι του έδωσε το όνομα, στο χαρτί με το όνομα του κόμματος, το οποίο προφανώς ο ίδιος το ξέρει εδώ και κάνα 2-3 μήνες, αλλά έκπληκτος το πήρε και αφού κράτησε την έκπληξή του κάποια δευτερόλεπτα για να δημιουργήσει και suspense κτλ. Μετά το ανακοίνωσε και στον κόσμο. Ωραία είναι αυτά, πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας. Τουλάχιστον εμάς, ενώ επαγγελματικά δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτό.
2: Όχι, δεν κατάλαβα. Αυτό είπα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο σκηνοθετικά. Αλλά όταν ένας πολιτικός βγαίνει μπροστά και λέει: εγώ είμαι και θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια, και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι, ως αχθεϊσμό το λέω μέσα σε περίπτωση, είναι να δείξει έκπληκτο για κάτι που ήδη το ξέρει, δεν ξεκινάει καλά. Ναι. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν. Νομίζω αυτά τα τρία στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, και πολλά άλλα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, το γεγονός δεν έκανε την απαραίτητη αυτοκριτική για τα λάθη που του προσάπτει ο κόσμος κλπ. Νομίζω ότι είναι ζητήματα και προσπάθησε να τα χρεώσει και στα υπόλοιπα στελέχη του κομματός του, τα οποία επίσης τώρα διαγωνίζονται ποιο θα πρωτογυρίσει πίσω. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν τα θεωρώ ιδιαίτερα υγιή προσωπικά.
1: Αλλά και... θα τα δούμε, βέβαια. Εντάξει, λογικά θα τα δούμε
2: όλα
1: και στην πορεία.
2: Αυτά λοιπόν δημιουργούν αυτό το κλίμα, το οποίο είναι αρνητικό για μας και για το ΠΑΣΟΚ και για μένα προσωπικά, τα λέω.
1: Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος και για δαπανηρές επικοινωνιακές καμπάνιες του νέου φορέα. Γιατί επιμένετε ότι απαιτείται άμεση διαφάνεια, δηλαδή τι σκοτεινά σημεία μπορεί να έχει εντοπίσει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή στον τρόπο που στήθηκε αυτό το εγχείρημα?
2: Κοίτα, όχι απαραίτητος να έχει εντοπιστεί κάτι, αλλά επειδή μιλάμε για τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και το τελευταίο χρονικό διάστημα μιλάμε για διαφάνεια παντού. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μήνυση στον μονίμως ψευδολογούντα Άδωνη Γεωργιάδη για τα ψέματα που είπε σε σχέση με τα οικονομικά και τις απολαβές του και την ενοικίαση ενός κτηρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, οικογένειας του Προέδρου ΠΑΣΟΚ, στο δημόσιο. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια παντού και σε εμάς και στους υπόλοιπους, και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει εγκαινιάσει ένα κλίμα διαφάνειας και μπαζώματος στα πάντα, θεωρούμε ότι είναι πολύ υγιές για την πολιτική ζωή. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα πολύ δαπανηρό, από ό,τι φαίνεται, αυτό δείχνουν όλα τα πράγματα, rebranding, το οποίο ξεκίνησε και καιρό με μια συγκεκριμένη εταιρεία, γαλλική αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει αναλάβει το στήσιμο, τις παρουσίες, τα λογότυπα και τα πολυδάπανα συνεργεία και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει χρειάζεται. Δεν κακό, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το πάρει κάποιος από το νέο κόμμα Ελλάς, δεν το λένε.
1: Ναι, Ελλάς.
2: Του κυρίου Τσίπρα. Με μπέρδεψε λίγο το όνομα, σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και βεβαίως καλό είναι, και θα έπρεπε και οι ίδιοι πρώτα και καλύτερα από τη στιγμή που εξαγγέλουν νέα
1: να κάνει
2: πορεία,
1: μια λογοδοσία, εννοείς, δηλαδή
2: ναι,
1: να πει
2: ναι,
1: ότι
2: ναι,
1: αυτοί
2: ναι,
1: είναι χρηματοδότες μας, τόσο κοστίζουν αυτά.
2: Ναι, προφανώς, γιατί ξέρεις τα υπόλοιπα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, το ΠΑΣΟ, η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει άλλα, το είπα πριν, και μπαζώνει και ξεμπαζώνει συνέχεια. Και όλα τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν κρατική χρηματοδότηση και με βάση αυτή κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Νέοι φορείς που κάνουν πολυδάπανα εγχειρήματα, καλό θα ήταν να μας πούνε από πού βρίσκουν τα χρήματα για να το κάνουν. Δεν κακό. Νομίζω πως είναι πολύ χρήσιμο και πολύ υγιές να το κάνουν αυτό πολιτικά.
1: Ναι, ίσως εδώ έχει γίνει αρκετή κουβέντα βέβαια και για το αμερικάνικο μοντέλο, που πρέπει να φαίνονται όλα και
2: βέβαια,
1: να είναι
2: ακόμα
1: δημόσια.
2: Και, ακόμα και όσοι προσφέρουν τον οβολό τους, τα λίγα χρήματα δηλαδή, ως συνδρομή ή ενίσχυση ενός συγκεκριμένου κόμματος. Δεν είναι κακό αυτό, να το ξέρουμε.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο. Υπάρχει ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί κάποια πρόσωπα από το χώρο του να αφήσουν το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα? Έχουμε ακούσει κάποια μεμονωμένα πρόσωπα να στραβοκοιτάζουν, να γλυκοκοιτάζουν, μάλλον όχι να στραβοκοιτάζουν, να γλυκοκοιτάζουν προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία και πώς σχολιάζει ο χώρος και τις δημοσκοπήσεις, τις πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες βγήκαν μετά και από την εξέλιξη αυτή του νέου κόμματος Τσίπρα?
2: Εν πάση ειλικρίνεια θα σου μιλήσω πρώτα για τις δημοσκοπήσεις. Σε όσες συνεντεύξεις και όσα άρθρα έχω γράψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενώ τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, έχω εκφράσει γενικά την καχυποψία μου απέναντι στις δημοσκοπήσεις, για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, για τα μοντέλα που ακολουθούν κλπ. Ακόμα και όταν οι δημοσκοπήσεις αυτές μας έδειχναν πολύ ψηλά. Δεν άλλαξε ποτέ η θέση μου, η ίδια ήταν πάντα. Γιατί έπεσαν εντυπωσιακά έξω στις εκλογές του 2023 και δεν ξέρω, δεν έψαξαν ποτέ και οι δημοσκοπικές εταιρείες να δουν τι έφταιγε. Και νομίζω ότι και τώρα κάνουν πάρα πολύ μεγάλα ασφάλματα Υπό την έννοια ότι τα αποτελέσματα που βγαίνουν, όπως ανεβοκατεβάζουν πολλές φορές κόμματα, είναι λίγο δύσκολο να τα παρακολουθείς κανείς. Θα σου υπενθυμίσω ότι πριν από 6-8 μήνες, ένα χρόνο, μπορεί να είναι λιγότερο από χρόνος, δεύτερο κόμμα έδιναν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
2: Με τα ίδια ποσοστά, λίγο παραπάνω από το Πασόκ. Σήμερα δίνει τον κύριο Τσίπρα στην ίδια θέση. Και μάλιστα δεν είναι καν ολόκληρη μονάδα, είναι κάτι δεκαδικά ψηφία, τα οποία δίνει μόνο και μόνο για να εμφανιστεί και να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα ότι πέρασε δεύτερο κόμμα και τα λοιπά.
1: Έχουμε όμως και νέους παράγοντες μέσα στην όλη διαδικασία, δηλαδή και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κίνημα της κυρίας Καριστιανού είναι νέοι παράγοντες σε αυτές τις δημοσκοπήσεις.
2: Αλήθεια είναι, όμως όπως θα είδες, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με πάρα πολλές ελπίδες και προσπάθεια να έχει πολύ μεγάλη απέθνηση, τελικά περιορίστηκε αρκετά. Αυτό λένε και οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον είναι ψηλότερα από εκεί που το δίνουν, αλλά αυτό δεν είναι θέμα δικό μου να το κρίνω. Το κόμμα του κ. Τσίπρα μέχρι ώρας έχει αναλωθεί σε μια αντιπαράθεση, ένα σκληρό debate, έναν αγώνα πυγμαχίας με τα κόμματα που προέκυψαν από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, το κόμμα του κ. Κασελάκη, Δημοκράτες νομίζω λέγεται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα είναι μια συζήτηση που αφορά κυρίως αυτούς. Την αντιπαράθεση μεταξύ τους δηλαδή, και αν ο κύριος Τσίπρας θα καταφέρει αυτό που έχει βάλει ως στόχο να διεμβολήσει ή να εξαϊλώσει τα κόμματα που βρίσκονται στο χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, θα σου πω και κάτι σημειολογικό, το οποίο θα έπρεπε να το έχουν παρατηρήσει οι συνάδελφοί μας που ασχολούνται κυρίως με το πολιτικό ρεπορτάζ. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να δείξει ότι απευθύνει στον χώρο του κέντρου. Τελικά, επειδή νομίζω ότι αυτό δεν τα κατάφερε, δηλαδή το παιχνίδι στον χώρο του κέντρου το έχει χάσει, τι έκανε? Επανήλθε, ενώ έλεγε ότι δεν είναι καθαρά της αριστεράς το εγχείρημά του. Επανήλθε και χθες στο όνομα αλλά και στην ομιλία του και στο όνομα που κατέθεσε. Η αριστερά παίζει κυρίαρχο ρόλο. Επιχειρεί να απευθυνθεί δηλαδή και πάλι στα αριστερά του, επειδή δεν μπορεί να απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου, και προφανώς το διαπίστωσε και νομίζω ότι το έχουν διαπιστώσει όλοι αυτό.
1: Εντάξει, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου.
2: Να κάνει όσο θέλει.
1: Αυτό λέω. Νομίζω ότι στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε. Δηλαδή, βλέπει ίσως ότι το προνομιακό πεδίο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι η συσπήρωση τη κεντροαριστερά αριστερά. Δηλαδή.
2: Αριστερά, το κέντρο το έχασε.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ήταν. Τι παρυφέ του κέντρου, αλλά προς την αριστερά, ναι, θα το ορίσω εγώ. Ίσως είναι πιο προνομιακό πεδίο εκεί να απευθυνθεί στην προσπάθεια να δείξει ότι υπάρχει, κάνει γκέλ στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, ναι, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέω και εγώ, ότι ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, βλέποντας ότι έχασε την προσπάθειά του, ήταν αποτυχημένη η προσπάθειά του να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους στο χώρο του κέντρου, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι προνομιακός χώρος για το ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι έχει πάει και στη Νέα Δημοκρατία, να λέμε αλήθειες, έτσι, αυτούς ναι, προσπαθούμε να τις επαναπατρίσουμε εμείς. Mm-hmm. Λοιπόν, απευθύνεται στην αριστερά. Ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς όμως, ή της κεντροαριστεράς όπως το έβαλες εσύ νωρίτερα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να το προσεγγίσει, και νομίζω ότι αυτό έχει φανεί από τις προσθήκες που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από στελέχη που έρχονταν από το χώρο της αριστεράς, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην Μέρα 25, δηλαδή όμορων χώρων των κομμάτων της αριστεράς, που προσήλθαν και συνεχίζουν να προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Έχω την αίσθηση.
1: Και ας κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο.
2: Του κυρίου Τσίπρα λοιπόν, βεβαίως αντιλαμβάνομαι. Η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα λοιπόν γίνεται στην αριστερά. Και στην αριστερά όμως είναι προβληματική, γιατί έχει να πυγμαχίσει με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο πεδίο μπροστά του. Προφανώς ο αγώνας του είναι για να επανέλθει ο ίδιος στην πολιτική και όχι για να έχει τη δεύτερη θέση στις εκλογές αυτές. Το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για την πρώτη θέση με απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα ας το λύσει ο ίδιος με τα κόμματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για...
3: Και τώρα πες μου που θα πας.
1: Και από τον Γιώργο Καρβουνιάρη, τον αναπληρωτή γραμματέα του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, εμείς θα περάσουμε αμέσως στην Θεσσαλονίκη, στους 102, για να ακούσουμε το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των Πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο, το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκα και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία, όπως ανέφερε στον συνήγορό της, είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς το κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα mm-hmm. δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την έδρα να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται στο αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Περικλή.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για, για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα. Η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε, επομένως δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση, να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των Τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα Τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ όπως είπε ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόση με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτιση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές του.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με εγωπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας συνολικά. Από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείς εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλίνη, κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, εγωπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα. Λαμβάνονται έξτρα μέτρα, πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυτόδη πειρατό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστής, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, διότι καταλαβαίνουν το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρός εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργιών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδιάς τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι ηθί, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι ελληνοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης, τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνουν τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων, που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέφθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481, διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέτρησης και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, νέα ζωή στο χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια μέσω της τράπεζας Eurobank. οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

0: είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΛ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβησε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και ενημέρωση της Εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΔ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΔ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΔ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες, και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΔ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Mm-hmm. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο εύρημα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού, και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 100

0: 30 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών, εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής, αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας, τον αποχαρακτηρισμό του. Ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης οπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμποθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαλού. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου, η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρυσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτισμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότεροι από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέδειξε η μερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινό στόχο όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, και κυρίες και κύριοι, τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δυσανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη, σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, φύγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν οι στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

το πω.

0: ώρα είναι 3.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά για 2 ώρες από τις 3 μέχρι τις 5 και μας ακούτε από τους 92,5, 93,9 και τι έχει βάλει ο Νίκος τώρα για την Ελλάδα ρε γαμώτο, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, και από το διαδίκτυο, και από το διαδίκτυο μας ακούτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Πηγαίνετε Πάτρα και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά.

Όλα τα τραγούδια σήμερα έχουν μέσα τη λέξη Ελλάδα. Γιατί αυτή τη χώρα ξέρουμε και να την τραγουδάμε.

Τώρα δηλαδή πάω να πάρω μία ανάσα. Βλέπω την συνάδελφο, την κυρία Χριστάρα, κύκλωμα ο ΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. 317 κατηγορούμενοι στην δικογραφία, έγιναν 17 συλλήψεις. Αυτό που λέει ο Φέρμας, κυρίες και κύριοι, σε μια ελληνική ταινία, πτούσας. Μετά από μια χρεοκοπία, μετά από αυτοκτονίες, μετά από το κόψιμο των συντάξεων, των μισθών, τα δώρα, το επίδομα αδείας, και έχουμε τέτοιους Έλληνες, πτούσας, που έλεγε και ο Φέρμας. Καλά θα πείτε, δεν είμαστε όλοι Έλληνες έτσι. Δεν είμαστε όλοι Έλληνες έτσι. Άκου τώρα τι λέει: νέο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα. 45χρονο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ανίνων. Εδώ θα σας πω κάτι. Είχε απασχολήσει τον μεγάλο αυτόν θεολόγο, τον Μυτιληναίο. Είχε απασχολήσει ένα εδάφιο της Αποκάλυψης. Που έλεγε εκεί κοντά στα έσχατα. Γιάννη Κοτανίδη, καλησπέρα. Είχε απασχολήσει λοιπόν ένα εδάφιο που έλεγε ότι θα έρθουν καταστροφές, όσοι την έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη, με φιάλες, θυμού και λοιπά, και πύρε εξ ουρανού. Και υπήρχε και ένα και κάτι που έλεγε: τα ζώα θα βγουν, τα ζώα στους δρόμους και θα σας κατασπαράξουν. Θα σας στερήσουν τη ζωή. Και λέει τώρα, λέει, μα είναι δυνατόν να βγουν τα ζώα στους δρόμους και εμείς θα τα κοιτάμε, αν μας καταβροχτίζουνε, να πάρουμε ένα όπλο να τα σκοτώσουμε. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια. Να πω μια καλησπέρα στην Ειρήνη Μαραγκού. Λοιπόν, και σου λέει κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει εδώ, γιατί λέει τα ζώα βγαίνουν στους δρόμους και πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Λοιπόν, να το συνδέσω με την είδηση τώρα. Νέο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα. Να το ζω. Και άλλα που έχουν έρθει, γιατί και αυτά που έχουμε, τα μικρούλια αυτά, καλυβακτία και τέτοια, κάτι ή, και αυτά ζώα είναι. Ζωή έχουνε. Αυτά τα ζώα εννοούσε ο Ιωάννης της Αποκάλυψης. Πολύ σωστά το λέει ο Νίκος ο Γιατράκος, ο οποίος είναι και μέρος της εκπομπής μας, δηλαδή τα λέει στα αυτή. Τελειώνει η πόλεμη, είπες, και αρχίζουν οι πανδημίες.

όπως λένε και στα τηλεοπτικά, με ενημερώνουν τώρα από το control. Άκουγα το πρωί αναλύσεων και δώσ' το Αλέξη και πάρε τον Αλέξη και δώσ' του Σαμαρά, πάρε τον Καραμαλή, τον έναν παίρνεις, τον άλλον αφήνεις. Χαμός. Λοιπόν, σας έχω και δωράκι σήμερα για τις 4 παρά 20.

0: Βλέπω εδώ αποκαλυπτήρια Earth News, έτσι. Αποκαλυπτήρια της Ελλάς. Ελληνική αστυνομία είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Ελλάς, ναι. Αλέξη Τσίπρας, τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει. Πάμε μαζί.
1: Λίγες αγάπη παράδεισε πρώτε.
0: Λέει. Λέει, μήπως είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ωε, έλα, λοιπόν, τέτοια θα λέμε τώρα. Να πω, τι να πω τώρα. Να πάρω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, γιατί θέλω να τον ρωτήσω. Γιατί εγώ δεν είμαι σκράπα στα αθλητικά. Τι έγινε με τον Μαρινάκη τον Δημητριάδη? Τι ακριβώς έγινε? Είδα κάτι εκεί, τράβηγμα της φανέλας. Της φανέλας αυτή που πρέπει να την υδρώσουμε και πρέπει να τρέξουμε προκειμένου να καταφέρουμε να... τι άλλο να κάνουμε, να την υδρώσουμε. Λοιπόν, για να πάρω τον Άγγελο να δω τι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρω γιατί αρπαχτήκανε Δημητριάδης με Μαρινάκη, να το δούμε και αυτό.

0: Λοιπόν, να ο τίτλος τραγουδιού. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, αλλάς. Πω πω, τι μας θυμίζει αυτό. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Κάτσε τώρα, γιατί περπατούσα και στα βόρεια προάστια, εγώ όπως και ζω σε πλούσιες γειτονιές. Πώς το έχω καταφέρει. Και ακούω δυο κυρίες, η ρητορική είναι απόλυτη και λέει μία στην άλλη, άσε που καταντήσαμε, τάδε. Λέει, τι έγινε, λέει, δεν μπορούμε να βρούμε Φιλιππινέζα για το σπίτι. Το ακούω εγώ και όπως καταλαβαίνεις αρχίζω να έχω δύσπνιες. Αυτά είναι τα θέματα τα σοβαρά. Βέβαια πήγα να πω στις κυρίες ότι σε Έζες είναι οι Φριτέζες, οι Πινέζες και άλλα πολλά. Λοιπόν, είναι κυρίες. Να, αυτά είναι τα θέματα για τα σημερινά, τα κόμματα, τα άλλα που ήρθανε, τα άλλα που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λοιπόν οι κυρίες των Βορείων Προαστίων δυσκολεύονται να βρουν τα δουλικά τους στο σπίτι, αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να λύσει η κοινωνία. Αν το άλλο, πρωί-πρωί, έβλεπα, όχι εγώ, άκουγα σε τηλεοράσεις να βλέπουν κηδείες. Να σας πω κάτι τώρα, αλήθεια. Όσοι μπορείτε και όσες, δεν λέω τους ανθρώπους που είναι καθυλωμένοι σε κρεβάτια και έχουν προβλήματα, κλείστε, όχι, δεν είμαι κατά της τηλεόρασης σαν μέσο.
0: Γιατί να
1: κλείστε
0: κλείσουν,
1: αυτά τα προγράμματα. Σας αρέσουν, εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ πεθαίνω να τα βλέπω όλο το πρωί.
1: Κάθεσαι, έχεις ρωτήσει τον εαυτό σου γιατί σ' αρέσει
0: όχι,
1: να βλέπεις κηδείες τρεις ώρες.
0: Όχι, στο λέω. Δηλαδή, ναι, και αυτό δεν μ' άρεσε και εμένα.
1: Αφενός δεν θα θρηνήσει ο άνθρωπος που ξέρουμε και εμείς καλά από την ΑΕΚ, δεν θα θρηνήσει με τις κάμερες, τα μικρόφωνα. Εσείς που βλέπετε κηδείες τόσες ώρες, τι στο καλό βιώνετε? Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν λέω για ένα πρόγραμμα άλλο, να έχει ένα ντοκιμαντέρ για τις θάλασσες, τα βουνά κτλ. Κοίταξα, επειδή πήγες στην καυτή επικαιρότητα των ημερών, διάβασα τη δήλωση του κυρίου Δημητριάδη.
0: Ναι. Για πες μου τι έχει γίνει.
1: Τα γεγονότα τα έχετε δει, έτσι. Εάν δεν υπήρχαν τα βίντεο που έχουν καταγράψει χιλιάδες, είναι δύσκολο. Τώρα να είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, νεοδημοκράτης, κάστα να πάνε, δεν είναι. Δήλωσε σήμερα ο κ. Δημητριάδης ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δικαιοσύνη. Θα μας ακούει και κανένας μαφιόζος τώρα και θα γελάει. Ποιος να απασχολήσει? Ο γραμματέας, ο άλλοτε του Υπουργικού Συμβουλίου, ο διαχειριστής του Predator που έχει και άριστες σχέσεις με την Ισραηλινή πρεσβεία? Και εγώ σε ρωτάω, αν είχαμε στο γήπεδο...
0: Μην ρωτάς σε μένα, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Όχι, σε ρωτάω το κοινό.
0: Ρητορικά
1: ναι.
0: Ρωτάς.
1: Ναι. Αν στο γήπεδο ήταν ο Σεντές και ο Μεντές,
0: ναι.
1: Λέω, ο Σεντές και ο Μεντές,
0: ναι.
1: Η Πόπη και η Μαρίκα και πλακώνονταν έτσι με την ισχύ του νέου νόμου περί αθλητικής βίας, θα πήγαιναν μέσα.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Έλεγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι και τι έχει συμβεί, τι έχει συμβεί. Και να πω και κάτι σε όλους. Εγώ είμαι την ΑΕΚ, εσύ είσαι με τον Φωστήρα Ουβριάς, ο άλλος είναι με τον ΑΕΤΟ Ρίου, ο άλλος είναι με την Μπαρτσελόνα, ό,τι. Στο τέλος όμως της βραδιάς, και δεν εννοώ το Φωστήρα Ουβριάς και τον ΑΕΤΟ Ρίου,
0: ναι.
1: Αυτές είναι εταιρείες και βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω άλλων τρόπων. Αφήστε τους. Αυτό που είδαμε ήταν το παρακράτος του κράτους. Τέλος.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και δεν εννοώ ότι...
0: Το έχεις δει πρώτη φορά αυτό?
1: Δεν λέει κάτι αυτό.
0: Όχι, λέω, δείχνει... το έχεις δει πρώτη φορά.
1: Μα δεν βλέπαμε μόνο έναν πανίσχυρο επιχειρηματία γνωστό γιατί έχει...
0: Φανέλα που είχε ο Μαρινάκης όμως, Φανέλα που είχε. Πω από ολόκληρο πάπλωμα.
1: Είναι το θέμα μου. Είδαμε... άρχισε το πλυντήριο... Στα μίντια τα πλυντήρια μετά.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί ομάδα των ΕΚΑΜ για τον κύριο Δημητριάδη και ξέρεις, είχαν αποστρατευτεί και είναι τα άλλα τα νέα, τα παιδιά είχαν φύγει από το σώμα.
0: Να σου πω, έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου, δεν βλέπω καλά και ναι. Θα διαβάσω τίποτα που δεν το βλέπω
1: με
0: καλά. Και θα...
1: γιατί...
0: ναι. Έλα, πάμε, έχεις όρεξη. Πάμε στο μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ο Ελιάς. Ο Ελιάς, πάμε.

0: πούμε πάει αυτό το παιδί από το ένα τραγούδι στο άλλο. Όλα τα τραγούδια σήμερα έχουν θέμα μέσα τη λεξούλα Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς. Και το άλλο το θυμάσαι, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και αυτό, και αυτό είχε τη δική του, το δικό του νόημα.
1: Ανέργων, αστέγων και φτωχών. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, ανέργων, αστέγων και φτωχών. Δεν τα λέμε μισά. Θα είναι άστεγοι οι άνθρωποι σε λίγο καιρό. Όχι γιατί θα τους πάρουν την πρώτη κατοικία. Δεν θα έχουν να πληρώσουν το ενίκιο. Να η επιβεβαίωση της εκπομπής ραδιοφωνικά. Νέος έμφυας στα κίνητα.
0: Το είχαμε πει. Μπράβο, μπράβο, το είχαμε πει αυτό. Το είχαμε πει.
1: Την ημέρα, το έλεγα ρε Σιγιάννη και με κρεμάτε στους σταυρούς και τα μαγαλάκια.
0: Το έλεγες.
1: Την ημέρα που έλεγε ο πρωθυπουργός μας, μειώνω τον έμφυα, την πήρα εγώ τη μείωση, μην πω τίποτα. Λέω, ποιος φόρος έρχεται. Αυτός λοιπόν.
0: Όχι, εκεί... ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Θα βγει ο πρωθυπουργός και θα πει, καταργούμε τον έμφυα.
1: Όχι, δεν καταργεί τίποτα.
0: Όχι, δεν καταργεί τον έμφυα.
1: Τίτλο...
0: αλλά έχει έρθει ένα κάτι άλλο το οποίο θα το πληρώνουμε. Ναι.
1: Βάζει τον τίτλο τοπική αυτοδιοίκηση, φόρος αυτοδιοίκησης. Εσείς θα μαλώνετε με τους δημάρχους ή τους υποψηφίους. Ποιος θα βάλει, η μικρή δήμη, όσοι έχετε ακίνητα σε μικρής έκτασης ή οικονομικής δυνατότητας δήμους και περιφέρειες, πολύ θα ήθελα να ακούσω τους υποψηφίους δημάρχους, περιφερειάρχες, τους ενεργούς, τι λένε για αυτό το φόρο. Λοιπόν, ας μην μείνουμε όμως αυτά τα τετριμένα.
0: Ναι, είναι... γύρισε πάλι εκεί στο Μαρινάκι, εκεί να θέλω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, στον κόσμο εξηγώ γιατί προκαλώ ιστορίες και αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ο Γιάννης,
1: μου.
0: Ο Γιάννης εδώ έχει απαντήσει τώρα, να δω τι έχει απαντήσει. Γιατί έχω ένα θεματάκι τώρα εδώ με τον υπολογιστή. Αρχίζει και με κνευρίζει το μηχάνημα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν πειράζει, σε κνευρίζει ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος γι' αυτό κνευρίζει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν είδαμε σε κοινή θεά και ευτυχώς που υπήρχαν τα βίντεο θεσμούς.
0: Γεια σου και σένα, ρε Γιάννη. Μου γράφει ο Γιάννης. Καλέ μου φίλε, γεια. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, όταν βλέπουμε θεσμούς, γιατί μην γελιόμαστε, ο κύριος Δημητριάδης είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πάντα για όλους, διαχειριστής του Predator.
0: Ποιο είναι το Predator, τι είναι αυτό?
1: Το Predator,
0: ναι.
1: Τώρα, είναι μια Ισραηλινής εμπνεύσεως τεχνολογία όπου την εγκαθιστούν εκεί που θέλουν και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών,
0: ναι,
1: αντί να παρακολουθεί κάτι τύπους περίεργους που κυκλοφορούν με όπλα από τη γείτονα χώρα, εμείς αγαπάμε τους λαούς, δεν πάμε να διαχωρίσουμε, αντί να παρακολουθεί τα ντρόουν του Ουκρανικού στρατού. Έμαθε κανένας για τον ντρόουν που πήγαινε βόλτες στη Λευκάδα και πήγαινε να την άξει, ξέρω εγώ, το Σκορπιό, δεν ξέρω τη Βασίλικη, δεν ξέρω ποιον.
0: Όχι, αυτός που, αυτό φώναζε ένας ψαράς εκεί, λέει, παιδιά, μην το πιάνετε, μην πάτε κοντά και έχει καμιά βόμβα, ναι, πάνω, ναι, και γίνουμε, πάμε στην άλλη ζωή χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Δεν είμαστε άγνωστοι. Είναι δυνατόν οι μυστικές υπηρεσίες, τώρα να το πούμε στρατιωτικά, που η δουλειά τους είναι... Γιατί δυστυχώς τα κράτη βάζουν φράχτες, προκαλούν μίση μεταξύ των λαών και τα λοιπά. Τι να κάνουμε σε αυτό τον πλανήτη που τον καταστρέφουμε? Ποια, ναι, αποκάλυψη? Εγώ δεν χρειάζεται να διαβάσω την αποκάλυψη.
0: Για να πάω, Άγγελε, όχι να τη διαβάζει, να τη διαβάζει. Γιατί τα ζωάκια τώρα εκεί μέσα που παίζουν δεν είναι λιονταράκια, είναι αυτά τα ζωάκια. Ή και τα λοιπά.
1: Να
0: πάω σε τραγούδι, γιατί έχω θεματάκι εδώ. Να πάω σε τραγούδι.

0: Έλα, το βρήκα τώρα. Είναι 3 και 20 και ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Βρήκα αυτό που με βασάνιζε τώρα εδώ πέρα. Γιατί μου στείλανε να σου πω τώρα ξεριζωμός. Εδώ πάμε για υπογραφούλες. Τι λέει εδώ? Σε 24 ώρες, λέει, το Ισραήλ μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Σοβαρές συνέπειες για την προσπάθεια πλήρους προσάρτησης της δυτικής όχθης και την έξαρση βίας από επίκους προς οικογένειες Παλαιστινίων. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για το Ισραήλ σε άνοδο κορυφής, σε σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κύπρο. Αυτό μας δίνει την... Περίμενε, τι λοιπόν, σοβαρό αυτό, θα υπογράψουμε. Αυτό μας δίνει την τεράστια ευκαιρία να απαιτήσουμε την απαγόρευση των εισαγωγών από παράνομους επικισμούς. Πάνω από 85 κράτη έχουν πάρει θέση, αλλά τα λόγια δεν αρκούν. Υπόγραψε και διάδωσε την έκκληση. Ας τις δώσουμε δυναμική προτού την παραδώσουμε σε σύνομα. Μου συγχωρέσετε, δεν έχω τα γυαλιά μαζί μου και δεν μπορώ να τα διαβάσω. Λοιπόν, υπογράφουμε εδώ. Πάμε, λέγε τώρα αυτό που ήθελε.
1: Θα πω, επειδή μου έδωσες αυτή την σπουδαία πάσα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ναι, κυρία Μαραγκού, ναι, δεν μπορώ να εννοήσω, ναι, όταν στην ιστορία υπάρχουν οι Ναζί και το Auschwitz, ναι, πώς το καλό συντελείται μια γενοκτονία η οποία υπάρχει στο TikTok, στο Insta, βλέπουμε τη γενοκτονία ενός λαού, του λαού της Παλαιστίνης, ναι, και άλλα εκεί έσχη που γίνονται, ναι, τα βλέπουμε, προσέξτε, σε αυτές τις εφαρμογές του διαδικτύου, ναι, και είμαστε απαθείς.
0: Δεν είμαστε απαθείς. Άγγελε, μην το λες αυτό. Εγώ βλέπω τους λαούς και έχουν ευαισθητοποιηθεί, φωνάζουν, βγαίνουν στις πλατείες, στους δρόμους. Έχουν ένα φόβο, ναι, ο κόσμος, τον οποίο, ναι, όταν σου λέει ότι όλο αυτό τον πλανήτη τον έχουν 4-5 άτομα, δηλαδή έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο όλων των πολιτών σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, τι να πούμε.
1: Λέω λοιπόν ότι οι Ναζί, εκείνο τον καιρό που δεν υπήρχε τεχνολογία, τη θηριωδία του Auschwitz που όμοιά της στην ιστορία δεν θα υπάρξει μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Βλέπουμε διάφορα που γίνονται. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνω ισορροπιστικούς συσχετισμούς. Λέω όμως ότι η γενοκτονία στην Παλαιστίνη είναι χειρότερη, γιατί ξέρουμε. Έχουμε δει το Auschwitz. Έχουμε βιώσει αυτό το σκοτάδι εκείνης της εποχής. Δεν είναι ότι δεν ξέραμε.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι και θα σου πω. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Γεια σου Στελάρα, γεια σου Φωνάρα μεγάλη. Έχει αγγίξει την αιωνιότητα ο Στέλιος, όπου και να είναι.
1: Είδα την ταινία πάντως, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Με τον, όπως έλεγε και ο Άγιος, ο Γέροντας,
0: ναι.
1: Θα νομίζουμε, δεν θα ζούμε.
0: Ποιος από όλους?
1: Ο Παΐσιος, εσύ.
0: Α, δεν μου είπες ο Παΐσιος. Μου λες, ξέρεις πόσοι γέροντες Άγιοι είναι στην Ορθοδοξία.
1: Επειδή
0: να σου πω τώρα που είπα Ορθοδοξία, ξέρεις τι με ανησυχεί. Τι με στενοχώρησε πολύ, Άγγελε.
1: Ναι,
0: κοίταξα να δω ποια είναι, πόσοι είναι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, πόσοι είναι οι καθολικοί, πόσοι είναι οι Προτεστάντες, πόσοι είναι οι Ευαγγελικοί. Και είδα ότι εμείς σε όλο τον πλανήτη οι Ορθόδοξοι είμαστε 250 εκατομμύρια. Έχεις ένα δις τόσο καθολικούς, έχεις ένα δισεκατομμύριο Προτεστάντες. Δηλαδή το λόγο του Χριστού τον κομματιάσανε, τον εξουσιάσανε και τον δουλεύουνε μια χαρά. Λέγε τώρα γιατί σε έκοψα. Ναι.
1: Τώρα επειδή το έπεσε αυτό, μετριέται η ψυχή σε νούμερα?
0: Η ψυχή, ξέρω εγώ, στον αιώνα μας μπορεί.
1: Όχι, δεν μετριέται σε αριθμό.
0: Ανάλογα, μπορεί να έρχεται ο μετάνθρωπος και να τη μετρήσει.
1: Βέβαια, εξαιτίας του διαχωρισμού, ρε παιδί μου, στην επιστήμη.
0: Καλησπέρα στη Χρυσή την Κοσμάτου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στη Χρυσή την Κοσμάτου. Ο Γολγοθάς.
0: Καλησπέρα ήταν... και στη Σοφία που μας ακούει. Μας κρατάς τώρα. Το πρωί σε ψάχναμε να σε βρούμε στις 8. Πάλι ξυπνάγαμε. Τώρα μένουμε για να πάρουμε έναν υπνάκο μέχρι τις 4.
1: Δεν πέντε. Το πρωί.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έτσι είμαστε.
1: Τώρα
0: και, στη Σούλα από τη Ζάκυνθο να στείλουμε τις καλησπέρες μας.
1: Είδες που λέει, επειδή είμαστε θετικοί.
0: Καλά, είδα τον κύριο Πολυκρέτη. Τον κύριο Πολυκρέτη, μόλις ακούει Αλέξη Τσίπρας, βγάζει φουσκάλες. Όλο το χέρι εδώ πέρα γεμίζει φουσκάλες. Πάει εδώ, ανεβαίνει στο λαιμό, στα μάγουλα. Εδώ στο κεφάλι πετάγεται μια μεγάλη φούσκα.
1: Να το πω τώρα, αφού με πας εκεί. Γιατί είμαστε θρησκευόμενη εκπομπή και πάμε από τον Άι Λάζαρο στη Φανερωμένη.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, όταν γίνουν οι εκλογές, ο κάθε αρχηγός θα μετρήσει τα πίδια του.
0: Να σου πω, Γαλλία λέει, Art News εδώ πέρα, 13 περιφέρειες στα δυτικά. Αυτοί έχουν 34%. Άκου τώρα, τι είδα. Θα το είδες και εσύ. Έχουν 34-35 βαθμούς και μας έχουν πεθάνει στα δελτία τύπου ότι εδώ συμβαίνει αυτό με τον Κάσονα και εμείς έχουμε 41 και είμαστε μια χαρά.
1: 41 δεν έχουμε σήμερα.
0: 38-8.
1: Λοιπόν, επειδή πάμε, ναι, λέω όταν γίνουν οι εκλογές,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το σχόλιο μου για τα καινούργια κόμματα, τα παλιά, την κυρία Λατινοπούλου που έπρεπε να ήταν το μεγάλο μας θέμα. Θα μετρήσει κάθε
0: αρχηγός. Τι στόμα έχει αυτή η γυναίκα. Πολυβόλο. Δηλαδή, αν είχαμε καταμετρητή λέξεων, θα είχαμε δηλαδή ένα άθροισμα λέξεων.
1: Ναι, ναι. Τα είδες που λέει πόσα πίδια πιάνει ο σάκος,
0: ναι.
1: Όταν έρθουν οι εκλογές, γιατί θεωρητικά έχουμε μια, ας πούμε δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όλοι οι αρχηγοί.
0: Ρε παιδί μου, δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι, δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Τι ας πούμε, γιατί εσύ δεν κυκλοφορείς ελεύθερος, δεν λες την άποψή σου ελεύθερα.
1: Σήμερα ποιο είναι το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας? Να μου πει
0: Coca-Cola.
1: Κάποιος ελευθερία.
0: Η Coca-Cola.
1: Α, μπράβο. Έτσι, ναι, δεν μπορείς να την καταναλώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω ότι η ελευθερία πια είναι ένα ζήτημα φιλοσοφικής αμφισβήτησης του τρόπου που υπάρχουμε.
0: Πω, τι ήταν αυτό. Διανοούμενο. Ναι.
1: Ιδέες. Ποιητικό.
0: Ποιητικό.
1: Άρχισα τους ποιητικούς παραλογισμούς για να μην ενοχληθεί.
0: Σε λίγο θα πιάσουμε και τραγωδούς.
1: Θα σου πω όμως κάτι. Να μην ξεχνάτε τι συμβαίνει στη ζωή σας. Τα δικά σας απίδια δηλαδή. Τι απίδια έχετε?
0: Παιδί μου, να σου πω, και εμείς μια μνήμη έχουμε.
1: Όχι,
0: άλλα θυμάται, άλλα τα περνάει στη λύθη. Μπερδευόμαστε μετά, δεν θυμάται. Άμα πιάσει από τα 70 και πάνω, θυμούνται τα παλιά και δεν θυμούνται τώρα τα κοντινά. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Τώρα που πες 70, καμαρώνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τις περίπου 250.000 συνταξιούχων. Που δουλεύουν δηλαδή.
0: Έρχεται 13η σύνταξη στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους. 13η και 14η.
1: Αντί με τη σύνταξή τους να ήταν σε εκδρομές, γυμναστικές.
0: Να πω κάτι, και το επίδομα αδείας, έτσι. Γιατί όλο για δώρα μιλάτε, αλλά το επίδομα αδείας που το παίρναμε για να πάμε να το δώσουμε σε καμία εκδρομούλα, το κόψαμε.
1: Ναι, ναι, την προηγούμενη φορά που έλεγες ότι θα πάρετε, τι πήρατε? Δεν μπορούμε.
0: Βάλτε το τραγούδι, γιατί άμα πω εγώ τι πήραμε, θα βγει ακατάλληλη εκπομπή. Βάλτε το τραγούδι.

0: δυο δραχμές χωρίς πια. Περάστε κόσμε.
1: Περάστε κόσμε, έχουμε εκλογές. Περάστε κόσμε, έλα Μελίνα μου.
2: Πότε θα έχουμε εκλογές? Περάστε κόσμε.
1: Να σου πω, το πείδημα θανάτου λέει. Το πείδημα θανάτου, πραγματικά κυριολεκτούμε για το θάνατο. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω
2: για την υγεία κάτι, θέλετε.
1: Είδα τον Αλέξη που έκανε τη διακήρυξη, κρατούσε ένα χαρτί και αμέσως αυτοί οι ανάγωγοι στο Facebook πάνε και το βρίσκουν και βάζουν δίπλα τη φωτογραφία του Παπανδρέου. Πάντως, χτες το βράδυ δεν είδα φωνή Παπανδρέου. Είχε φωνή Παπανδρέου χτες, όχι?
2: Δεν είδα. Δεν
1: είχε τη δική του φωνή, του Αλέξη. Γιατί σου λέει του Παπανδρέου το κάναμε και πήραμε αυτό. Λοιπόν, ναι.
2: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ας πω τώρα μια ιστορία υγεία στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
1: Έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Και να σε ακούσω και να σε δω.
2: Ναι, ναι, ναι. Παίρνει τηλέφωνο ένας ανθρωπάκος, θα κλείσει ραντεβού. Ναι. Έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες. Τέλος πάντων, ο πρώτος τηλεφωνητής, μια μηχανή ψηφιακή, τον οδηγεί στο δεύτερο αριθμό.
1: Όχι, περίμενε, η διαδικασία. Ναι, για να πάρετε αυτό, παίρνετε το 0. Αν δεν σας απαντήσει το 0, ναι, παίρνετε το 1 και μετά το 2 και μετά το 3.
2: Ποιος απάντησε όμως?
1: Ποιος απάντησε? Να σου πω, μην μου το πεις, σε ποιο υπουργείο πήρε?
2: Όχι, πήρε να κλείσει ραντεβού για το νοσοκομείο Χαλκίδας, Χριστιανέ.
1: Ο Άδωνης. Ποιος να απάντησε?
2: Άκου. Και ποιος απάντησε στο δεύτερο λειτουργικό? Ένας αστρολόγος. Κάνει medium. Βέβαια, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, άμα πας σε μια γενική εφημερία πολέμου, μέσα, γιατί διάβασα ότι πέρασε ο κύριος Γεωργιάδης από το Ρίο σήμερα, δεν κατάλαβα τι έχει.
1: Σήμερα. Δεν το είδα αυτό.
2: Δεν ξέρω, ήρθε, δεν ήρθε.
1: Καλά, έχει έρθει πολλές φορές ο...
2: Ναι, ναι, μονίμως τον βλέπω να κάνει δηλώσεις για το Ισραήλ βέβαια, αλλά πάση περιπτώσει το δικαίωμά του είναι να λέει.
1: Κάτι άκουσα για το Ισραήλ. Τι είπε ο Άδωνης για το Ισραήλ?
2: Είπε, λοιπόν, γι' αυτό έλεγα όλα.
1: Ότι είπε ο Σταρένιος. Ο Σταρένιος, θυμάστε, είχε πει για τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι.
1: Καλοί άνθρωποι οι Γερμανοί.
2: Δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό κυκλοφορεί κύριε Γεωργιάδη στο YouTube, οπότε αναζητήστε το, μην μπει κάποιος κάτι.
1: Να σου πω, καμένος τι θέλει?
2: Περίμενε, να πούμε αυτό πρώτα.
1: Πες αυτό και θα πάμε στο άλλο.
2: Είπε ότι ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό του Ισραήλ. Λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Σε χώρα όπου συμπεριφέρεται σαν πολεμική μηχανή και...
1: Είπε τέτοιο πράγμα ο Άδωνης. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
2: Φυσικά και θα έχουμε εξαιρέσεις. Δεν συμφωνεί με μία γενοκτονία. Και θυμάστε και εσείς παλιά, κύριε Γεωργιάδη, τα λόγια σας, όταν δεν είστε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα με έβαλε σε δύσκολα. Είπε τέτοιο πράγμα ο Άδωνης, ότι ο ελληνικός λαός είναι δίπλα σας. Γιατί εμείς, από ό,τι έχω δει στις πλατείες και στους δρόμους, ο λαός είναι ακριβώς παραδίπλα του.
2: Για να μην παρεξηγηθεί κανένας που κοινωνικά δεν ξέρω τι είναι. Εννοώντας τη γενοκτονία. Δεν υπάρχει πόλεμο.
1: Τη γενοκτονία.
2: Εκεί.
1: Εδώ ακόμα δεν έχουμε αναγνωρίσει την Ποντιακή. Δεν έχουμε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Έχουμε ξεχάσει των Παλαιστινίων.
2: Για γράψτε τη σημερινή ημερομηνία στο ημερολόγιο.
1: Να σου πω τώρα. Βάλε μια ανατελεία τώρα. Γιατί να σου πω κάτι το οποίο έχει σχέση. Μετά θα πάμε στον κύριο Κόκαλη. Τον ηθοποιό μας, τον κύριο Κόκαλη. Όχι τον άλλον Κόκαλη. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο άλλος Κόκαλης. Ο Κόκαλης τι είναι, τι κόμμα είναι?
2: Ποιος Κόκαλης, ο Σοκράτης?
1: Ο Πέτρος.
2: Ο Πέτρος.
1: Το έχεις ακούσει το τραγούδι? Ο Πέτρος, ο Γιωχάνη και ο Φραντς.
2: Άκου τώρα, είπαμε, όταν έρθει η ώρα, θα σας πω ένα πολιτικό σχόλιο.
1: Το λέει και το τραγούδι, όταν έρθει η πιο μεγάλη ώρα.
2: Όχι, ναι, όταν έρθει η ώρα.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
2: Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο λαός.
1: Έτσι, ο κυρίαρχος λαός. Θα πέσουν απάνω τώρα
2: και
1: όλοι.
2: Και Λατινοπούλου που βγαίνει και λέει να τους εκτελέσουμε αυτούς που έρχονται απ' έξω χωρίς
1: να τους εκτελέσουμε. Καινούριο είναι στην ιστορία. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε εκτελέσει μέσα στην ιστορία άνθρωπο. Καλά είχε πει ο Αϊνστάιν. Ρε παιδιά, λέει, αυτό που συμβαίνει με τον άνθρωπο δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Κανένα, λέει, ποντίκι δεν θα φτιάχνε ποντικοπαγίδα. Και αυτούνος ο διαβολεμένος ο άνθρωπος πάει και φτιάχνει πυραυλάκια που τα στέλνει στον άλλον άνθρωπο που σκοτώνεται και λέει νίκησα. Νίκησε δηλαδή κατά του άλλου ανθρώπου που τον σκότωσε.
2: Θα σας πω λοιπόν κάτι που βγαίνει από το σύστημα.
1: Ποιο σύστημα? Εδώ αρχίζουν και χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά μη σηκώνεις. Νίκο, μη σηκώνεις, γιατί έχουμε συνέντευξη. Θα βγει ο άνθρωπος κατευθείαν από τις πρόβες για να μας μιλήσει. Μισό λεπτό, Άγγελε, για να πω. Συνεχίζονται οι πρόβες της νέας παραγωγής του άρματος Θέσπιδος με το έργο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου. Θα μας τα πει ο κύριος Κόκαλης σε λίγο.
2: Και χρειαζόμαστε.
1: Πρόσεξε, να δεις την υπόθεση. Διαβάζω την υπόθεση, την υπόθεση. Κάτσε. Αχ, αυτά τα γυαλιά μου, τα περίεργα, τα διεφθαρμένα. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης, πανικόβλητοι, μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Είναι που έρχεται η. Πώς τη λέμε την εισαγγελέα?
2: Οι
1: Κοβές. Φθάνει οι Κοβές, πρόσεξε. Με το φόβο πως όλα τα άπλητά τους θα βγουν στη φόρα, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ, έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο, με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Τα άλλα θα μας τα πει ο κύριος Κόκαλης, γύρω στις 4 παρά 20. Έχουμε και ένα δωράκι για τους ακροατές. Αυτό το τηλέφωνο το σηκώσουμε, Νίκο, όποιος πάρει το 2610-259-654, να του δώσουμε το δωράκι. Μια πρόσκληση για να πάει να το δει.
2: Α, είπα και εγώ. Μήπως
1: λοιπόν,
2: έχει ένα αυτοκίνητο.
1: Για λέγε τώρα, για λέγε.
2: Υπάρχει σε τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
2: Ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 40%.
1: Ναι.
2: Λέει ότι θα ψηφίσει όχι με βάση τα καυτά προβλήματα, δηλαδή οι τιμές, ο τιμάριθμος, τιμή, τα καύσιμα κτλ.
1: Ναι.
2: Αλλά με βάση το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος δικαίου.
1: Mm.
2: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι τα υπάρχοντα κόμματα, και δεν εννοώ τα καινούργια που μας προέκυψαν ίσως από έναν και από έναν άλλο πρωθυπουργό,
1: ναι,
2: η κυρία Καρεστιανού δεν είχε ποτέ κόμμα, δείχνουν ότι δεν αντλούν δυναμική από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή δεν πιστεύει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Το στοιχείο ότι δεν θα ψηφίσουν για αυτό που πραγματικά τους ισοπεδώνει, δεν έχουν λεφτά, η βενζίνη στο ύψη, είμαστε τρίτη ακριβότερη στην
1: και
2: Ευρώπη.
1: Τα λοιπά, και τα λοιπά και τα λοιπά
2: και
1: τα λοιπά.
2: Ναι. Αυτό δείχνει λοιπόν μία αποστροφή του κόσμου, και το σπουδαιότερο. Εάν τα ποσοστά αποχής δεν φτάσουν στο υψηλότερο...
1: Το δώσαμε το δώρο πριν ακόμα μιλήσουμε για το δώρο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο τυχερός?
2: Ποιος είναι?
1: Για να δω ποιος πω. Φωτοπούλου Βασιλική. Μάλιστα, να το δει και να μας πει και εμάς.
2: Να χαρεί για την παράσταση, γιατί κλείστε την τηλεόραση όσοι έχετε τον τρόπο. Μια βόλτα, μια θάλασσα, λίγο βουνό θέατρο.
1: Θα πέσουνε τώρα, ξέρεις, θα γίνει μία μάχη. Θα γίνει μία ανάλυση, γιατί όλο το κόλπο είναι πώς θα σε μαντρώσει. Όταν λέω θα μαντρώσει τη σκέψη σου.
2: Για να πας εκεί. Σκέψη.
1: Όχι, ρε παιδί.
2: Πρέπει να βλέπετε αυτό.
1: Αφού του λες
2: του
1: άλλου, ρε παιδί μου, κάνουμε μποϊκοτάζ για την Coca-Cola. Και εκείνη την ημέρα που κάνουμε μποϊκοτάζ, παίρνει 2 κυβότια κοκακόλα για το σπίτι.
2: Καλά. Σήμερα με ένα πόλεμο, Ισραήλ να λέει ότι θα προχωρήσει τον πόλεμο, ό,τι και αν κάνει η Αμερική, με το λαό της Παλαιστίνης να υποφέρει.
1: Λοιπόν, για πάμε στο τραγούδι και να επικοινωνήσουμε τον κύριο Κόκαλη.

0: Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα σε μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση ενός έργου που, όπως σας είπα πριν, οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά-κρυφά για να τους ελέγξει. Με το φόβο πως όλα τα άπλητά τους, όπως σας το διάβασα και πριν, θα βγουν στη φόρα, μπερδεύουν κτλ. Όλα αυτά τώρα θα μας τα πει, μέχρι ενός σημείου βέβαια, όχι όλο το έργο, θα μας τα πει ο ηθοποιός μας, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ο επιθεωρητής κατέφτασε, είναι στη γραμμή σας. Καλησπέριζω εσάς και όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποιητική αδεία. Την υπόθεση, αυτή, την υπόθεση αυτή την έφερα στην επικαιρότητα και τώρα που το διάβαζα πριν έλεγα
1: βέβαια.
0: Που λέει μαθαίνω ένας επιθεωρητής καταφθάνει, λέω στον Νίκο τον Γιατράκο, του λέω μήπως είναι η εισαγγελέα που ήρθε από την Ευρώπη και λοιπά και λοιπά και το έδεσα εκεί.
1: Σε μια, αν μου επιτρέπετε, σε μια αναγωγή στο σήμερα θα μπορούσε να είναι 100%.
0: Δεν ξέρω τεχνιέτος, μπορεί να το περάσετε και αυτό μέσα.
1: Καλά, ναι,
0: γιατί εσείς κάνετε θαύματα στις υποθέσεις.
1: Του
0: αυτοσχεδιασμού πάντα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Για να πάμε τώρα, γιατί είστε στις πρόβες και σας ευχαριστώ που βγήκατε για την εκπομπή για να μας πείτε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτό. Για να πάμε τώρα, γιατί είστε στις πρόβες και σας ευχαριστώ που βγήκατε για την εκπομπή για να μας πείτε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για

0: οποίο τώρα πλέον είναι στην 11η, διανύουμε το 11ο έτος της πορείας του. Εμείς λοιπόν φέτος, όπως και κάθε χρόνο, επειδή εστιάζουμε πάρα πολύ στο κλασικό κείμενο, στην κλασική δραματουργία και τους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς, φέτος η επιλογή ήταν να πάμε προς Ρωσία μεριά, στον Νικολάη Γκόγκολ, όπου έχει γράψει ένα καταπληκτικό έργο, το οποίο θεωρείται πλέον τώρα και επίσημα από τους θεατρολόγους ένα από τα 11 σπουδαιότερα, 15 μάλλον σπουδαιότερα θεατρικά έργα στον κόσμο, παγκοσμίως δηλαδή. Είναι μια φάρσα, είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη φάρσα, τουλάχιστον για την εποχή της τσαρικής Ρωσίας τότε που πρωτογράφηκε, το οποίο βέβαια όταν ένας θεατής, ακόμα και εμείς οι τελευταίες δηλαδή που το διαβάζουμε, προσπαθούμε να του δώσουμε ζωή, σάρκα και οστά, βλέπουμε ότι δεν απέχει καθόλου μα καθόλου από τη σημερινή μας πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά και σίγουρα εδώ είναι η σπουδαιότητα των μεγάλων αυτών έργων, των δραματουργών μάλλον, όπου έβλεπαν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή τους. Και εδώ μας έχουν αφήσει αυτό το λεγόμενο και ως διαχρονικό αποτύπωμα, το οποίο εμείς καλούμαστε κάθε φορά να βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό, να γίνουμε ένας καθρέφτης επί της ουσίας όλης αυτής της ιστορίας η οποία ξεδιπλώνεται μπροστά μας και μέσα από αυτό να ξαναδούμε λίγο πάλι τον εαυτό μας, να ξαναδούμε λίγο πάλι τις σχέσεις μας με την κοινωνία, με την πολιτική, τον εαυτό μας, τις μεταξύ μας σχέσεις.
1: Εδώ θέλω, κύριε Κόκαλη, να κάνω και ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αφού οι άνθρωποι αυτοί, και μάλιστα μιλάμε για τις χώρες εκείνες που περάσανε μέσα στον άνθρωπο, στο εσωτερικό του, βρήκαν έναν άλλον άνθρωπο, δηλαδή μέσα στον άνθρωπο, που λέγανε και
0: βέβαια,
1: αρχαίοι,
0: βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Ότι δεν βλέπουμε πολλές ταινίες, κάνει ιατρία. Και συγχαρητήρια στους συναδέλφους εκεί που μερικές φορές βλέπουμε έργα από τις χώρες αυτές. Δηλαδή δεν βλέπουμε το Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 που μας έχει συνηθίσει ο δυτικός τρόπος. Ναι, και ποιος θα νικήσει και ποιος πάντα νικάει ο καλός, αλλά υπάρχει και ο κακός. Μέχρι εκεί πάει, παρακάτω δεν πάει τίποτα. Λοιπόν, οι ταινίες αυτές αλλά και τα έργα των ανθρώπων αυτών μιλάνε για τον μέσα άνθρωπο, για αυτόν που βρήκαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι τον...
0: Ακριβώς.
1: Έναν δεύτερον είναι... άνθρωπο, μέσα στον άνθρωπο.
0: Ακριβώς, είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπιστικά έργα. Δηλαδή αν πάρει κάποιος τον Τσέχοφ, ο Τσέχοφ αν μου επιτρέπετε στη χώρα του, ναι. είναι ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός, ο οποίος τον τιμούν πραγματικά. Δηλαδή ακόμα και στο... σε χαρακτηριστικά θυμάμαι διάβαζα κάπου ένα παράδειγμα. Είχε πάει κάποιος τουρίστας κάποια στιγμή εκεί πέρα που τέλος πάντων ήταν ο Τσέχοφ που έζησε. Και μια γιαγιά που τη συνάντησε στον δρόμο ζήτησε, εν πάση περιπτώσει, να δει πού είναι ο τάφος του Τσέχοφ. Και του λέει: είμαι παιδάκι μου, μια γιαγιά τώρα. Έτσι, δεν ήταν κάποιος. Λέει: θα σε πάω εγώ. Και τον πήρε από το χέρι και τον πήγε αυτή. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι άφησαν ένα αποτύπωμα το οποίο ο κόσμος τους τιμά ακόμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το δυτικό αφήγημα, το οποίο όλοι μας είμαστε επηρεασμένοι και μέσα σε αυτό ζούμε και έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Βέβαια ναι, έχει περάσει ένα προπέτασμα καπνού επάνω που εκεί πέρα προσπαθούμε μέσα να το ξεδιαλύνουμε όσο το δυνατόν και αυτό γίνεται, να μπορέσουμε λίγο να διεισδύσουμε και να δούμε την πραγματική ανθρώπινη χρειά της πραγματικότητας της οποίας και που ζούσαν τότε και που ζούμε σήμερα και πιθανότατα να ζούμε και αύριο.
1: Έτσι.
0: Αλλά τουλάχιστον όμως ελπίζοντας λίγο καλύτερα.
1: Αυτό το καλύτερα πηγαίνω έρχεται. Μία πάει χειρότερα,
0: μία πάει καλύτερα, μία χειρότερα.
1: Παλινδρομήσεις. Ναι.
0: Παλινδρομήσεις και δυστυχώς το μεγαλύτερο πλήγμα αυτή τη στιγμή το οποίο δέχεται η κοινωνία μας τόσο σε επίπεδο εγχώριας και θα μπορούσαμε να πούμε και παγκοσμίως είναι το γεγονός ότι ο πολιτισμός όσο πάει και προσπάθει, όχι προσπάθει ο πολιτισμός, εμείς οι άνθρωποι ξεμακραίνουμε από αυτό που λέγεται πολιτισμός. Και αν μου επιτρέπετε επίσης θέλω να πω το εξής, ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά το θέατρο. Εγώ τώρα μπορεί να μιλάω σαν ηθοποιός. Ναι. Πολιτισμός με τα πιο απλό λόγια είναι τη στιγμή που θα σηκωθώ το πρωί και θα βγω από το σπίτι μου, που θα βάλω το κουτάκι με τα τσιγάρα το οποίο θα έχω ανοίξει.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά πράγματα ο πολιτισμός. Οι τέχνες είναι αυτές οι οποίες μας διδάσκουν μετά το σχολείο, ο άνθρωπος πλέον που έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο το σχολείο, να μας ξαναβάλει λίγο τα πράγματα σε τάξη. Κάτι το οποίο αυτό εμείς κάπως λίγο έχουμε αρχίσει και το χάνουμε. Και γι' αυτό βέβαια αρχίζουμε και βιώνουμε διάφορες συνέπειες τις οποίες τις βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μας.
1: Ναι, γιατί έχει περάσει ο άλλος τρόπος ζωής.
0: Το
1: τι δουλειά κάνεις, πόσα παίρνεις.
0: Και... της κατανάλωσης του, ναι.
1: Ναι, γιατί αν δεν κάνεις κάτι και να παίρνεις τόσα, ναι. Δεν έχεις σύμβασή σου εδώ στον πλανήτη. Θα τη διαγράψουμε, θα σε απολύσουμε.

0: Ναι. Πλέον η εποχή της αναγέννησης, όπου η αξία του ανθρώπου ήταν οι αξίες του Βόντος, πραγματικά τώρα πλέον έχουν μεταφραστεί σε άλλου είδους αξίες. Είναι οι αξίες στα likes, είναι οι αξίες εν πάση περιπτώσει στην εικόνα, στην αναγνώριση κτλ. Κτλ. Αλλά ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλο. Το ανοίγουμε εμείς, το έχουν ανοίξει και άλλοι και κάθε τόσο. Καλό είναι να το λέμε όμως. Καλό είναι να το λέμε.
0: Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το λέμε. Είναι υποχρέωσή μας να το λέμε, να το υπενθυμίζουμε και όσο μπορούμε. Και εγώ δηλαδή πολλές φορές θεωρώ τον εαυτό μου αυτόκτονα του πολιτισμού, μπορώ να το πω έτσι. Αλλά παλεύουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς τώρα αύριο το πρωί θα βρεθούμε σε πλατείες, σε χωριά, σε ιδρύματα, σε φυλακές, να δώσουμε ένα αποτύπωμα αυτής της πραγματικότητας και να δώσουμε λίγο χαρά στον κόσμο και να μοιραστούμε μαζί του αυτή την εμπειρία, είναι επαναστατικό.
1: Τώρα, κύριε Κόκαλη, που είπατε φυλακές,
0: ναι.
1: Είναι δυνατόν τα μέσα ενημέρωσης να μας παρουσιάζουν τις φυλακές που υποτίθεται είναι σοφρονιστικά ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Που να λες. Να μείνω έξω στη ζωή ή να μπω μες στην κόλαση να γίνω χειρότερος. Είναι δυνατόν ο σοφρονισμός αυτός να παίρνει τέτοια πορεία μέσα στη φυλακή.
0: Α, μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα και πραγματικά είναι...
1: Μα λέει τον εσκότωσε λέει στη φυλακή, περνάει ναρκωτικά. Ναι. Δηλαδή άρα και μέσα, τι σοφρονισμό κροϊδευόμαστε, να αλλάξουν τον τίτλο, να πούνε κολαστήρια. Κολαστήριο 1, κολαστήριο 2. Ναι.
0: Κολαστήριο και πανεπιστήμιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα, πάμε γιατί μας κυνηγάει και αυτός το χωροχρονικό σύστημα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τους συντελεστές και τους συναδέλφους σας που παίρνουν μέρος στην παράσταση.
0: Συντελεστές, λοιπόν, όπως είπαμε, ο δραματουργός μας, ο συγγραφέας, είναι ο Νικολάη Γκόγκολ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, η παραγωγή είναι του ΔΠΘ Πάτρας. Σκηνοθέτης μας είναι για 11η χρονιά ο Χρήστος Στρέπκος, που συνεργαζόμαστε από τα πρώτα χρόνια του Άρματος Τέσπιντος. Είμαστε οι πρωτεργάτες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Κένι Μακλέλα είναι αυτός ο οποίος έχει δύσει, εν πάση περιπτώσει, την ατμόσφαιρα και τους ηθοποιούς όλου του έργου. Ο Καμίλο Μπεντακόρ, ένας σπουδαίος χορογράφος, ο οποίος αυτός έχει αναλάβει την κίνηση και όλο το στήσιμο του έργου. Τη μουσική τώρα, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το επίθετο του ανθρώπου, γιατί και εγώ τώρα είμαι από την πρώτη.
1: Είναι ο Γιώργος του Τριανταφύλου.
0: Γιώργος του Τριανταφύλου, ευχαριστώ πολύ. Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, είμαστε με μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών, νέων ηθοποιών. Το τονίζω αυτό το νέων, γιατί είναι παιδιά απόφοιτοι από τη δραματική σχολή.
1: Εδώ να μείνουμε, κύριε Κόκαλη. Εδώ να μείνουμε και να πούμε ένα μπράβο στα ΔΠΘ όλης της χώρας και μάλιστα η ΕΤΡΙΑ, γιατί ίσως είναι το κανάλι που διαφέρει και που συμβάλλει στον πολιτισμό και το καυχόμαστε, δηλαδή και υπερθεματίζουμε γι' αυτό. Ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε για τα ΔΠΘ και τη δουλειά τους και βλέπουμε δουλειές ηθοποιών που προέρχονται από τα ΔΠΘ σιγά σιγά σε σειρές και λέμε ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρουμε, τους μαθαίνουμε.
0: Υπάρχουν αυτά τα όντα,
1: έτσι, και παίζουν καταπληκτικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη προσφορά σε αυτό που κάποιοι θεωρούν ή λένε ακόμα τουλάχιστον επαρχία. Γίνεται πραγματικά ένα πολιτιστικό γεγονός όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βοηθιέται, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να το συζητώ.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ η ιδιαιτερότητα του ΔΠΘ Πάτρας είναι το γεγονός ότι έχει ένα φυτώριο δραματική σχολή. Είναι το μόνο ΔΠΘ που έχει δραματική σχολή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και τουλάχιστον προσπαθεί να δώσει βήμα και να αξιοποιήσει τους καλλιτέχνες εδώ που έρχονται και αποφυτούν.
1: Και που κάναμε αγώνα μαζί με τους σπουδαστές για αυτά τα οποία ακουστήκανε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν
1: ηθοποιοί...
0: Ο Γιώργος Κουντρουμπής, η Χριστίνα η Αναγνώστου, η Ελιάνα η Παπαβιερή και ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος. Αυτό είναι το τίμα.
1: Λοιπόν, πρώτη παράσταση.
0: Πρώτη παράσταση, λοιπόν, έχουμε στις 5 του μήνα, συγγνώμη, 6 νομίζω του μήνα. 6 του μήνα πρεμιέρα έχουμε στο νομίζω είναι μέρα Σάββατο. Τώρα ζητάω πάλι συγγνώμη και από εσάς και από τους ακροατές σας. Απλώς τώρα
1: το καταλαβαίνουμε. Πρώτη παράσταση είναι 5η 4 Ιουνίου στις 9.30 στο θέατρο. Να σας βοηθήσω εγώ, γιατί τώρα σας βγάλαμε από διδασκαλείο και από πρόβες και από. Είναι δυνατόν. Στο θέατρο Μπάρι, Σαντα Ρόζα 7 και Καρόλου στην πόλη μας εδώ.
0: Επίσης στο ανακαινισμένο θέατρο Μπάρι, το οποίο ήδη έκανε τα εγγένειά του όλη τη σεζόν την χειμερινή, έτσι. Ήταν ένας χώρος ο οποίος εγκαινιάστηκε και τώρα πλέον λειτουργεί αυτόνομα ως χώρος παραστάσεων του ΔΠΘ Πάτρας. Λοιπόν, όπως είπατε, λοιπόν, 4 μήνες πρεμιέρα,
1: λοιπόν,
0: με 4 παραστάσεις και
1: θα βρεθούμε εκεί να σας απολαύσουμε. Να πω ότι πριν ακόμα πω για να πούμε αυτό, έφυγε και η πρόσκληση που είχαμε σε ακροατή. Πριν ακόμα ακούω. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόκαλη. Σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή,
1: καλή συνέχεια του έργου σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα, ο Άγγελος είναι στην γραμμή, Νίκο.
2: Άκουγες,
1: κάνε το σχόλιο. Ποιο τραγούδι έχουμε μετά, Νίκο, γιατί είναι τα επίκαιρα τραγούδια σήμερα, όλα για την Ελλάδα. Μάνα μου Ελλάς, ορίστε, βλέπεις τι βάζω. Εγώ τώρα, να σου πω, μετά τις 4, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα αποζημιώσω τους ακροατές μας που μας λένε τι λέτε εσείς με δημοτικό τραγούδι μέχρι τις 5 από το αρχείο του σταθμού μοναδικό.
2: Εμείς λέμε αυτά, οι άλλοι, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι
1: όλοι κάτι λένε, όλοι κάτι λένε, όλοι κάτι πουλάνε. Έχεις δει, όλοι κάτι πουλάνε. Σου λέει πάρε. Τι να πάρω, πάρε και τούτο.
2: Και ο Παΐσιος το έλεγε ότι είμαστε εικόνα Θεού, δεν είμαστε από εδώ, από εκεί, παραπέρα ο ένας ο άλλος.
1: Τώρα το εικόνα Θεού, ας το είναι θεολογικό, μην το ανοίξουμε τώρα, γιατί
2: όχι,
1: θα ξημερώσουμε το βράδυ. Δεν εννοεί την εικόνα αυτή που είσαι εσύ εκεί, όπως είσαι.
2: Όχι, δεν εννοώ.
1: Να σου πω ένα ωραίο, να το ξέρεις, να το λες. Παρασυνευληθήκαμε, λέει, με τα ζώα τα ανόητα και ομοιάσαμε σε αυτά. Γρηγόριος Νήσης.
2: Ναι, ναι, εγώ δεν θεωρώ τα ζώα ανόητα, διότι...
1: Λέμε ρε παιδί μου, ανόητα μέχρι εκεί που τους κόβει δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί να σου γράψει... Μπορεί να σου πω, μια γάτα μπορεί να σου πάρει συνέντευξη.
2: Ναι.
1: Πού δες, το έχεις δει που ξανά είσαι αυτό.
2: Αλλά με το δικό της τρόπο. Με το δικό της
1: τρόπο. Ποιο δικό της, άμα κάνει το δικό της τρόπο, να καταλάβω εγώ.
2: Δεν έργα, σε μη... κουρκουρίζει και της
1: μιλάς. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
2: Μέχρι, ναι, μέχρι αυτό εκεί. Δεν είναι συνέντευξη.
1: Όλα έχουν ένα ρόλο, Άγγελε. Μέχρι εκεί όμως.
2: Είναι ωραίος τίτλος για το επόμενο θεατρικό. Η συνέντευξη της γάτας. Λοιπόν, δεν μας πείραξε κάτι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι τώρα και να τα πούμε αύριο πάλι. Να σχολιάσουμε. Να σου πω, αρέσει. Ακούω, βλέπω. Αρέσει ο σχολιασμός. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ γέλιο, μας λένε, και περνάμε ευχάριστα.
2: Μέχρι δακρύων είμαστε σε κατάσταση, λοιπόν, αλλά γιατί
1: πάμε,
2: να μην
1: γελάσουμε. Και το επίκαιρο, Ελλάς, μάνα μου Ελλάς. Απόλαυσέ το, Άγγελε, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, για να μην κόψω το τραγούδι, φεύγω εγώ σιγά σιγά σιγά. Μετά δημοτικό τραγούδι, απολαύστε το μάνα μου Ελλάς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρροτικό χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ, στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χαΐδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην περιοχή των Κουρέντων, μια περιοχή που βρίσκεται δυτικά των Ιωαννίνων, ανάμεσα σε Θεσπρωτεία, Πογόνη και Ζαγόρι. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η περιοχή των Κουρέντων είναι επόμενο να έχει δεχτεί επιρροές από τις γειτονικές περιοχές, χωρίς βέβαια να έχει χάσει το ιδιαίτερο ηχόχρωμά της.

Οι χοροί που συναντά κανείς είναι αυτοί του Συρτού στα 3, Συρτού στα 2, αλλά και ιδιότυποι τοπικοί χοροί της περιοχής, για τους οποίους θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε ευθύς ακολούθως στο κυρίο σώμα της εκπομπής μας. Κύριο γνώρισμα των χωρών αυτών είναι ο Μονός Κύκλος.

Ξεκίνημα λοιπόν με ένα ιστορικό τραγούδι που χορεύεται στη Ζίτσα. Το τραγούδι πήρε τον τίτλο του από το μεγάλο αγωνιστή Καπετάν Κρομίδα, με καταγωγή από το χωριό Ιερομνήμιο Ανίνων, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Σπύρος Μίτσης. Ο Καπετάν Κρομίδας είχε αντάρτικο την εποχή της τουρκοκρατίας στα Γιάννα. Το μόνιμο τραγούδι το συνέθεσαν οι συμπολεμιστές του, μαθαίνοντας το θάνατό του. Χορός σε τετράσιμο ρυθμό που έχει δύο μέρη. Το πρώτο με 6 βήματα και το δεύτερο με τα βήματα του σιρτού στα 2.

ακολουθεί άλλος ένας χορός σε τετράσιμο ρυθμό με τίτλο «Γκρίμποβο». Αποτελείται από δύο μέρη, ένα αργό και ένα γρήγορο. Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο χωριό των Ιωαννίνων, χορός που χορεύεται πολύ και στην περιοχή του Πογονίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας ακούγοντας άλλον έναν χαρακτηριστικό χορό της περιοχής με την ονομασία «Κλέφτες Βελτσιστινοί», ιδιότυπος αντρικός χορός σε εξάσιμο ρυθμό που αναφέρεται στο καπετάν Κρομίδα, στο Μπουτέτσι και στα παλικάρια τους από τη Βελτσίστα. Είναι πιθανόν το όνομα «Βελτσιστινοί» να μην έχει σχέση με τα πρόσωπα αλλά με ρυθμό που αναπτύχθηκε στη Βελτσίστα. Να σημειώσουμε πως χορό με το όνομα «Κλέφτες» συναντάμε και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως τα Τζουμέρκα, τους κλέφτες τους παλιούς, με μελωδική και ρυθμική συγγένεια, αλλά και τη Δερόπολη, με διαφορετική εδώ μουσικοχορευτική απόδοση.

Συνέχεια με άλλο ένα ιστορικό τραγούδι. Τίτλος του «Ρόβας». Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον ξακουστό κυρατζή Ρόβα από το χωριό Δοβρά, σημερινή Ασπράγγελη Ζαγορίου, που το όνομά του έγινε θρύλος στο στόμα της λαϊκής μουσας, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές εμπορικές μεταφορές μεταξύ Πύρου και Βλαχίας, αλλά και για το γεγονός πως με κίνδυνο της ζωής του ο Ρόβας φυγάδευε αγωνιστές στα χρόνια της τουρκοκρατίας στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επιπλέον, η παράδοση αναφέρει πως ο Ρόβας ήταν μοιημένος και στη φιλική εταιρεία. Το τραγούδι χορεύεται συνήθως από γυναίκες. Χορευτικά αποδίδεται σε τετράσιμο και δύσιμο ρυθμό με τα βήματα του συρτού στα 3 και συρτού στα 2 αντίστοιχα.

Ακολουθεί άλλο ένα τραγούδι σε τετράσιμο ρυθμό με τίτλο «Λιώσανε τα χιόνια». Η ξενιτιά, συνηθισμένο φαινόμενο στις πλήστες των περιοχών της Ηπείρου, δεν ήταν δυνατό να είναι απούσα και στο περιεχόμενο των τραγουδιών της μουσικοχορευτικής παράδοσης των Κουρέντων και κυρίως της Ζίτσας.

ακολουθεί ένα από τα ωραιότερα μυρολόγια της Ηπείρου με τον τίτλο «Μαριόλα», παρονίμιο της Ναζιάρας, της παιχνιδιάρας γυναίκας. Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στη Λάμπρο ή Λαμπρούσιο, σύζυγο του Βασίλη Τσίτου από τη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά Ιωαννίνων, η οποία και βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε η στέγη του σπιτιού της και την καταπλάκωσε. Ο άνδρας της, αμέσως μετά το γάμο τους, ξενιτεύτηκε για 15 περίπου χρόνια με το καραβάνι του Ρόβα. Επιστρέφοντας από τη Βλαχία στο χωριό και μαθαίνοντας για το τέλος της γυναίκας του, λέγεται ότι πλήρωσε μουσικούς για να συνθέσουν ένα τραγούδι το οποίο και έπαιξε ο περίφημος οργανοπαίκτης Φάκος πάνω στο μνήμα της Λάμπρος πριν αυτή σαραντήσει.

Ακολουθεί άλλο ένα υπέροχο μυρολόι με τον τίτλο «Βγήκα ψηλά και πλάγιασα». Η λαϊκή μούσα θρηνεί τον αγωνιστή που ήταν θαμμένο στην ερημιά του βουνού και που ζητά δικαίωση και επιστροφή για ενταφιασμό στον τόπο καταγωγής του. Μοναδική απόδοση από τη ζυγιά των Χαλκιάδων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ιδιότυπο τσάμικο σε εξάσιμο ρυθμό και τίτλο «Ξένετε εμένα μου πουλιά». Χορεύεται στην περιοχή της Δοδόνης καθώς και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου. Έχει 10 βήματα και έντονη είναι η αναφορά στο μοτίβο των πουλιών, αγαπημένο σύμβολο της ξενιτιάς.

Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Κουμπάρα, μια μελαχρινή». Στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου, όταν αποδίδεται χωρίς λόγια, οργανικά δηλαδή, παραγγέλνεται ως χυμαριώτικος. Χορεύεται ως συρτός στα δύο.

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι πολύ αγαπητό εκτός από την περιοχή των Κουρέντων και σε αυτή του Πογονίου. Τετράσιμος ρυθμός, χορός Ήρτο στα δύο και τίτλος «Δε στόπα χαλασά μου».

Και με αυτά τα χορευτικά και οργανικά τραγούδια, τα μοναδικά μυρολόγια και τους ιδιότυπους τοπικούς σκοπούς, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στη μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής των Κουρέντων. Το βάθος του λαϊκού πλούτου της περιοχής, όπως εξάλλου έχουμε ξαναπεί, δεν εξαντλείται στα όρια μιας εκπομπής. Εμείς απλά εισπράξαμε μια αντιπροσωπευτική γεύση από την ιδιαιτερότητά της. Πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, ιδιαίτερες ευχαριστίες στο χοροδιδάσκαλο και συγγραφέα Σπύρο Νεραδιώτη και τον φιλόλογο Παύλο Παπανώτη, τα συγγράμματα των οποίων αποτέλεσαν σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για τη σύνθεση της σημερινής εκπομπής.

Από το χωριδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τον τεχνικό Απόστολο Ηρακλέους που χειρίστηκε την κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Andy Art Gallery παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Ένα λουλούδι για ένα ποίημα». Ζωγράφοι και εικαστικοί δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από την ποίηση και τη δύναμη του λόγου. Σε μια έκθεση όπου η εικόνα συνομιλεί με τον στίχο και η τέχνη μετατρέπεται σε μια πράξη τρυφερότητας αλλά και μνήμης. Ένα εικαστικό αφιέρωμα στη λεπτότητα των συναισθημάτων και στη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζεται μέσα από την ομορφιά. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει το Μήνα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης. Ένα θεσμό αφιερωμένο στη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της τέχνης στην καθημερινή ζωή. Συναυλίες, παραστάσεις, εικαστικές δράσεις και πολιτιστικά εργαστήρια απλώνονται σε πολλά και διαφορετικά σημεία της πόλης, μετατρέποντας την Αθήνα σε ένα ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής συνάντησης και έκφρασης. Το The Intermission παρουσιάζει τον πρώτο κύκλο εκδηλώσεων Sonic Histories Rebetiko, μια σειρά αφιερωμένη στη μουσική, την ιστορία και την πολιτισμική μνήμη του Ρεμπέτικου. Μέσα από συζητήσεις, ακροάσεις και μουσικές αφηγήσεις, η σειρά επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τον κόσμο που τα γέννησε, τις γειτονιές, τις σιωπές, τις απώλειες και τις μικρές καθημερινές ιστορίες που έγιναν μουσική. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Στις 28 Οκτωβρίου του 1533, η Κατερίνα Ντεϊ Μέντιτσι, η Κατερίνα της οικογένειας των Μεδίκων της Φλωρεντίας, παντρεύεται τον Ερίκο Δούκα της Ορλεάνης, δεύτερο γιο του βασιλιά της Γαλλίας Φρανσουά Φραγκίσκου του Πρώτου. Η 14χρονη νύφη είναι ιδιαίτερα μορφωμένη, με καλλιεργημένο γούστο για το ωραίο από κάθε γνωστό σημείο της Σιφηλίου, και φτάνει στη Μασαλία με νιοπομπή από 18 γαλέρες, 3 μπριγκαντίνες και 3 μεγάλα πλοία με πολλά καταστρώματα και αμπάρια γεμάτα με έπιπλα, χαλιά, έργα τέχνης, ρούχα από μετάξι και ντυμένα με κλωστές από ασήμι και χρυσό, και επίσης υπηρέτες, μάγειρες, ηθοποιούς, ποιητές, μουσικούς. Στη μεγάλη επεισοδιακή ιστορία αυτής της Ένωσης, τελικά ο Ερίκος γίνεται ο βασιλιάς. Είναι ο Ερίκος ο δεύτερος της Γαλλίας και η Κατερίνα η βασίλισσά του, αρχικά χωρίς εξουσίες. Αλλά η ζωή το φέρνει έτσι και εκείνη δεν το αφήνει στην τύχη του και γίνεται η βασίλισσα στη θέση των ανήλικων γιών της, με όλες τις εξουσίες. Όμως η Εκατερίνη των Μεδίκων, ήδη από τα 14 της, από εκείνη τη μέρα του γάμου της, φέρνει το διαφορετικό και το καινούριο στη βασιλική αυλή. Μπολιάζει και αλλάζει το γούστο στο φαγητό, στην ένδυση, στην ποίηση, στη μουσική. Το 1576, επί των ημερών εξουσίας της Κατερίνας των Μεδίκων, έρχεται από την Κρεμόνα στο Παρίσι, ίσως από επιλογή της ίδιας της βασίλισσας, ο 20χρονος μουσικός Πιέτρο Φραντσέσκο. Με τη μουσική του φέρνει τους ρυθμούς και τις μελωδίες χορών από τις Ιταλικές πολιτείες. Και από τους συναδέλφους του ακούει τραγούδια και χορούς από τις διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας. Και τα χρόνια περνούν. Είναι πια γνωστός με το γαλλικό του όνομα. Ο Πιέρ Φρανσίσκε Καρουμπέλ συνθέτει στο πνεύμα της εποχής του και της εκλεκτικότητας της βασίλισσάς του, που επιλέγει το πιο καλό από το κάθε τι. Μια βόλτα από την Ιταλία, ένα πασπιά από τη Βρετάνη.

Ακούσαμε μουσική του Pierre-Francis Carrubelle, έναν χορό βόλτα, στην ηχητική πρόταση ερμηνεία του συνόλου Ulzamer Collegium και καλλιτεχνική επιμέλεια του Joseph Ulzamer, και έναν χορό Passepied de Bretagne, με το μουσικό σύνολο Le Poème Harmonique σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Vincent Dumestre. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και για το ξεκίνημα της εκπομπής κράτησα να μιλήσουμε για έναν μεγάλο θεατράνθρωπο, για τον Μίνο Βολανάκη. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και με αυτή την αφορμή θα του κάνω ένα μεγάλο αφιέρωμα στο φεστιβάλ στην σκιά των βράχων του Δήμου Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Είναι πολύ... πολύ καλό το ότι γίνεται εκεί, διότι είναι ένα από τα θέατρα που άνοιξε ο Μίνος Βολανάκης. Ο Μίνος Βολανάκης στη δεκαετία του 70, όταν είχε έρθει στην Αθήνα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, άρχισε να ψάχνει διάφορους χώρους και έτσι δημιουργήθηκαν τα θέατρα στα λατομεία που υπάρχουν στην Αττική. Τα οποία τα μελέτησε, διάλεξε τα σημεία που είχαν την πολύ καλή ακουστική και είναι πραγματικά κοσμήματα και τα έχουμε μέχρι σήμερα. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, ο οποίος ξεκίνησε ως παιδί για όλες τις δουλειές σε διάφορες σε παραστάσεις που γίνονταν αρχές δεκαετίας 60, τέλη δεκαετίας 50. Ένας από τους θειάσους, ας πούμε, στους οποίους είχε δουλέψει ήταν ο θείασος Χατζιαργύρη Τζόγια, και μάλιστα αυτός ήταν ο θείασος που άφησε για να φύγει στην Αγγλία. Στην Αγγλία σπούδασε και έγινε ο Βολανάκης που ξέρουμε. Ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο οποίος σκηνοθέτησε και στην Αγγλία πολλά έργα και μετέφρασε στα αγγλικά, μεταξύ των οποίων υπάρχει και ένα το οποίο έχει ευτυχώς σωθεί γιατί έχει κινηματογραφηθεί. Μιλάμε για τις δούλες του Jean Genet, σε δική του μετάφραση στα αγγλικά, με την Glenda Jackson, την Susanna York και την Vivian Merchant, μια παράσταση που είχε κινηματογραφηθεί και παιχθεί και υπάρχει ακόμα. Ψάχνετε να τη δείτε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ένας σκηνοθέτης πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ οξυδερκής. Δεν προλάβαινες να σκεφτείς να το ρωτήσεις μια απορία που είχες για το πώς πρέπει να παιχθεί κάτι, πώς πρέπει να γίνει κάτι, και την απαντούσε ο ίδιος. Δηλαδή είχε δει από τον τρόπο που έπαιζες, που το παρουσίαζες, τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας σκηνοθέτης που μας έδωσε πολύ μεγάλες παραστάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μας έδωσε και πολύ μεγάλες παραστάσεις στη συνέχεια στην Αθήνα. Δικό του δημιούργημα ήταν οι All Star παραστάσεις, όπως ήταν ο Βυσινόκηπος του Άντων Τσέχοφ με τη Λαμπέτη και τον Παπά Μιχαήλ, ή ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την που είχε γίνει σε μια πολύ μεγάλη σύμπραξη πρωταγωνιστών που είχε γίνει στο Θέατρο Κάπα τότε. Ήταν εκεί ο Νίκος Κούρκουλος, η Ξένια Καλογεροπούλου, η Νόνικα Γαλινέα, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ήταν ο Ρευματάς, η Χρυσούλα Διαβάτη, στη συνέχεια είχε πάει και, ήταν και ο Μιχαλακόπουλος, μιλάμε για πραγματικά all star παραστάσεις. Λοιπόν, θα γίνει μια έκθεση φωτογραφίας από διάφορες φάσεις της πορείας του. Στη συνέχεια θα εκδοθεί ένας πολυτελής τόμος και την 3η 2 Ιουνίου
θα γίνει εκδήλωση στο θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού, όπου οι συγγραφείς του τόμου που θα εκδοθεί θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα μεταφράσεων των κειμένων του. Για το έργο του θα μιλήσουν ο Γρηγόρης Ιωαννίδης και η Τιτίκα Δημητρούλια, και για τη συνεργασία τους μαζί του θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα από μεταφράσεις του η Γιάννης Αναστασάκης, Μπέτη Αρβανίτη, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικέτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αναστασία Παπαστάθη, Μπάμπη Σαριγιαννίδης, Ειρήνη Χατζικωνσταντή. Με συντονίστρια την Μιχαέλα Αντωνίου, η οποία κάνει και πολλά πολλά άλλα πράγματα σε όλη αυτή την δράση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνο Βολανάκη στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Αυτά για το ξεκίνημα, και πριν περάσουμε στη θεματολογία μας να πούμε και τι θα ακούσουμε σήμερα. Σήμερα για κάποιο λόγο ήθελα να ακούσουμε Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ λοιπόν, και ξεκινάμε με το Song of India, το τραγούδι της Ινδίας.

0: Λοιπόν, και υπό τους ήχους του τραγουδιού της Ινδίας να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για Παπαδιαμάντη, κυρίες και κύριοι. Αφορμή μία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου, η οποία γίνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία έκθεση που θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή για όσοι μένουν στην Αθήνα, νομίζω ότι θα περάσουν ίσως κάποια στιγμή από εκεί, για πολλούς λόγους. Είναι ένας πολύ ωραίος καλοκαιρινός προορισμός. Αξίζει τον κόπο να ανέβει κανένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να δει και αυτή την έκθεση. Μαζί μας τηλεφωνικά ο ίδιος ο ζωγράφος, ο Χρήστος Μποκόρος, για να μας πει περισσότερα για τον δικό του Παπαδιαμάντη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ο Παπαδιαμάντης είναι ένας συγγραφέας που τον έχουμε όλοι γνωρίσει από το σχολείο. Όποιος δεν θυμάται τη Θιά Χτίτσα και τη Γειτόνισσα του Ζερμπινιό και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλετε να μας μιλήσετε για το δικό σας Παπαδιαμάντη και πώς κατέληξε να γίνει η έκθεση?
1: Ναι. Παρότι το βασικό μου ερώτημα ήταν ποιος είναι ο δικός μας Παπαδιαμάντης. Ήταν σαν ένα χρέος που κουβαλούσα. Ένα χρέος που κουβαλούσα από τις δικές μου αναγνώσεις, αλλά αναγνωρίζοντας το ίζημα όλων αυτών των αναγνώσεων, ότι αυτό δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο σε μένα, αλλά ανήκει σε μια ολόκληρη κοινότητα. Ότι αυτό είναι ίσκιος που μας σκιάζει όλους. Είναι ένα από τα θεμελιώδη λιθάρια που οικοδομούν αυτό που ονομάζουμε εμείς. Θα μου πείτε αυτό το ερώτημα το θέτουν όλες οι γενιές και η σημερινή που δεν μπορεί να τον διαβάζει.
0: Μπορεί, που δεν μπορεί.
1: Που δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα ακριβώς ή δεν αναγνωρίζει πολλές από τις συνήθειες των ανθρώπων εκείνων που περιγράφει. Αυτά τα ερωτήματα με κάνανε να κάνω αυτά τα έργα που δεν είναι ακριβώς ο Παπαδιαμάντης. Γι' αυτό και η έκθεση έχει τίτλο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του». Και δεν είναι ακριβώς προσωπογραφίες, αλλά προσπάθειες να εξοικονιστεί κατά κάποιο τρόπο το χρέος που του οφείλω ή που αισθάνομαι ότι του οφείλουμε ως κοινότητα.
0: Ναι. Και βλέπω, ας πούμε, σε μία από τις προσωπογραφίες φαίνεται να έχει φωτοστέφανο ο Παπαδιαμάντης. Σαν φωτοστέφανο, στο φωτισμός που έχει
1: πίσω. Ένα φωτάκι αμυδρό πίσω.
0: Ναι.
1: Αδιάγνωστο.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο και, και πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η έκθεση «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του» ξεκινάει από μια φωτογραφία που του είχε τραβήξει ο Παύλος Νιρβάνας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό σαν σημείο αφετηρίας της έκθεσης. Είναι μια φωτογραφία που τράβηξε το 1906 ο Παύλος Νιρβάνας έξω από το καφενεδάκι της Δεξαμενής που ήταν και το στέκι του κ. Αλέξανδρου. Και είναι η φωτογραφία με την οποία μας παραδόθηκε ουσιαστικά η μορφή του. Διότι δεν είναι μόνο η μορφή σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι η σκιά ενός καθισμένου, χαμηλοθωρώντος ανθρώπου. Με χαμηλωμένα τα μάτια προφανώς για να αποφύγει την αντιλιά που έχει κάθε απόγευμα εκεί στην Λοτερίτσα της Δεξαμενής. Αλλά αυτή η στάση φτιάχνει, έχει μια μοναδικότητα. Φτιάχνει έναν ίσκιο, φτιάχνει ένα χαρακτήρα. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μας γοητεύει. Γι' αυτό είναι και η φωτογραφία από την οποία μας έχει μείνει η μορφή του Παπαδιαμάντη, παρότι υπάρχουν τρεις τέσσερις ακόμη. Αυτή είναι που απέδωσε όχι μόνο τη μορφή του, αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, απέδωσε το ήθος του μύθου που έχουμε γι' αυτόν.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ που λέτε, γιατί ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης δεν ήταν μόνο ο μύθος που έχουμε γι' αυτόν, ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ένας άνθρωπος που ήταν ερωτευμένος κάποια στιγμή με έναν εκπλήρωτο έρωτα, ο οποίος αναφέρεται και στα έργα του. Ένας άνθρωπος που είχε όλες τις μικρές χαρές της ζωής και τις μικρές στενοχώριες της ζωής που έχουμε όλοι μας.
1: Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που με γοήτεψε εξ αρχής. Το ότι περιγράφει το μικρό του κόσμο με τόση αγάπη, ερωτευμένος με το νησί του, με τις μικρολεπτομέρειες του νησιού του, με όλους τους ανθρώπους του νησιού του, περιγράφοντάς τους όμως όχι μόνο σε ένδοξες στιγμές, όχι μόνο σε στιγμές χαρούμενες, περιγράφοντάς τους μέσα από όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Και σαν βαθύς γνώστης της ψυχής όλων των ανθρώπων, στο τέλος εξάγει από όλα αυτά ένα παύγασμα ηρεμίας. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι το πρώτο πράγμα που διάβασα στο δημοτικό κιόλας, ήταν ο φτωχός Άγιος, μέσα σε μια συλλογή διηγημάτων, νεοελληνικών διηγημάτων για παιδιά τότε. Και μου έκανε εντύπωση πως από το αίμα του ανθρώπου αυτού που σκοτώσαν οι αγαρινοί πειρατές, που έσωσε το χωριό και τον σφάξαν μετά, το αίμα που έπεφτε στα ρίκια και στα σκήνα και στα χορταρά και στα γριολούλουδα, πως το περιγράφει, πως το αποδέχονταν τα λουλουδάκια. Και το αποτέλεσμα όλης αυτής της αποδοχής ήταν μια βοδιά που ανέβηκε, λέει, μετά ο τόπος. Μου έκανε εντύπωση τότε μικρό παιδί πως αυτό το τραγικό γεγονός, αυτή τη φοβερή στιγμή, mm-hmm. φτάνει να την αποδώσει ως ευωδία της γης. Το ίδιο το συναντάμε και αλλού στο τέλος της φώνησης. Λέει ότι χάθηκε κάπου μεταξύ ανθρώπινης και θείας δικαιοσύνης. Mm. Χωρίς να αποδίδει ακριβώς την κακία. Λέγοντας επίσης αλλού ότι σαν να είχαν πότε τελειωμό τα πάθη και καημή των ανθρώπων. Ή χαρακτηρίζοντας έναν άλλον άνθρωπο καλό, τον Μπαμπαφραγκούλα. Ήταν, λέει, καλός άνθρωπος. Η γάπα και αμάρτανε και μετενόει. Mm-hmm. Δηλαδή, της καλοσύνης, ο χαρακτήρας δεν είναι κάτι ιδανικό. Είναι αυτή η καθημερινότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Να αγαπάς, ναι. Να μαρτάνεις, αλλά και να μετανοείς.
0: Έτσι είναι. Και εκείνος το ίδιο έκανε. Πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζεται και μια επιλογή από χειρόγραφα και εκδόσεις έργων του Παπαδιαμάντη από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και τα έργα σας είναι από ποια περίοδο, είναι πρόσφατα?
1: Τα έργα αυτά γίνανε τα τελευταία 2,5 χρόνια, εκτός από ένα, το οποίο είχε γίνει πριν 15 χρόνια, ένα που ήρθε καιρός και το έδεσε και αυτό. Mm. Τα έργα γίνανε αρχίσανε μάλλον με αφορμή ένα συνέδριο που έγινε πριν από 2-3 χρόνια στη Σκιάθο για τον Παπαδιαμάντη. Μου ζήτησε ένας φίλος να κάνω κάτι για να τιμήσουμε τον κύριο Νίκο Τριανταφυλόπουλο, τον επιμελητή της μεγάλης έκδοσης του Δόμου, των 5 τόμων με όλα τους τα έργα. Από εκεί άρχισε. Mm-hmm. Και ενώ άρχισα να κάνω μόνο ένα σχεδιάκι στην αρχή, έφτασαν να γίνουν άλλα 23 έργα μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια. Και το Δέλεαρ της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη ήταν ακριβώς να εκτεθούν μαζί με τα χειρόγραφά του. Και ένας από τους υποτίτλους της έκθεσης, ο πρώτος είναι 23 συνένα απρόπτα έργα για μια ιστορική φωτογραφία, αποδίδοντας το σεβασμό και την τιμή στον Ιρβάνα που την τράβηξε. Ο δεύτερος είναι χειρόγραφα και εργόχειρα. Έργα των χειρών μας όλα. Για να δείξω αυτό που επισημάνω και πριν, την αξία της καθημερινότητας και της ύλης. Εξάλλου και τα περισσότερα έργα είναι φτιαγμένα με εμφανή την υλικότητα πάνω τους. Mm-hmm. Δεν είναι καμβάδες ζωγραφισμένοι. Είναι παρουσίες υλικές για αυτή την απλή κοινή καθημερινότητα που όλοι μπορούμε να αγγίξουμε και να εννοήσουμε. Το ίδιο και τα χειρόγραφά του. Είναι χαρτιά τα οποία τα είχε πιάσει εκείνος, είχε γράψει εκείνος. Ναι. Αυτή η υλικότητα λοιπόν και των χειρογράφων ήταν το Δέλεαρ για να γίνει έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
0: Να πούμε ότι η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό κατάλογο σε επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου και να σας ρωτήσουμε πριν κλείσουμε, κυρία Υποκόρε, εάν η έκθεση αυτή θα ταξιδέψει και αλλού.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ταξιδέψει και αλλού. Ήδη κάτι ετοιμάζεται. Να τελειώσουμε με το καλό τον Αύγουστο και ίσως από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να ταξιδέψει και αλλού.
0: Ναι, γιατί οι εκθέσεις σας γενικά δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα, γίνονται και σε άλλα σημεία της Ελλάδας.
1: Ναι, αυτό είναι ζητούμενο από παλιά. Θα ήθελα να πάνε παντού. Δεν είναι για το κέντρο, είναι για τους...
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Είναι για όλο τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Δεν απευθύνονται στους ειδικούς. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η στόχευση στους ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζεται να ξέρουν κάτι από τέχνη. Η σχέση να διαμορφώνεται, να αναδεικνύεται ως τέχνη μέσα από τη σχέση.
0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Yeah.

0: ότι ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στον χώρο του θεάτρου, σκηνοθετεί μια παράσταση που θα κάνει περιοδία το καλοκαίρι, δεν αποτελεί είδηση. Καλά, εδώ έχουμε δύο παραστάσεις. Η είδηση είναι ότι φέτος ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος σκηνοθετεί επιθεώρηση. Είναι κάτι για το οποίο μας είχε μιλήσει και τον χειμώνα που είχαμε συναντηθεί εδώ στο στούντιο και μας είχε δώσει μια συνέντευξη, ότι θα ανεβάσει επιθεώρηση το καλοκαίρι, πράγμα το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το πολύπαθο είδος, το οποίο έχει γνωρίσει πολύ μεγάλες δόξες, είναι μέσα στο DNA του Έλληνα, θα έλεγα, από τον Αριστοφάνη και μετά. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο, στην τελική ευθεία, καθώς η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, ανεβαίνει στις 4 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αύριο, την άλλη Πέμπτη, με πρώτη παράσταση στο θέατρο, στο Βεάκιο Θέατρο, στον Πειραιά. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, τον οποίο διακόπτουμε από την πρόβα για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ. Και ωραία. Πες μας τώρα πώς αποφάσισες να ανεβάσεις επιθεώρηση?
1: Εμένα η επιθεώρηση μου άρεσε από τα παιδικά μου χρόνια, κυριολεκτικά από το δημοτικό. Και μάλιστα στην Πέμπτη Δημοτικού κατέβαινα από Τάνο Ηλίσια, που ήταν το πατρικό μου σπίτι, με το λεωφορείο μοναχούλης μου,

0: σε αυτό. Mm-hmm. Κατέβαινα στο κέντρο της Αθήνας, που ο πατέρας μου είχε το μαγαζί του, δηλαδή εμπορογραφείο, στην Χαριλάου Τρικούβη, Υποκράτους, γιατί είναι και η Χαριλάου Τρικούβη στη γωνία. Mm-hmm. Και πήγαινα και κοίταζα το θέατρο απ' έξω το Ακροπόλ, ήταν δίπλα, δηλαδή στην διπλανή πολυκατοικία του Ακροπόλ. Πήγαινα και κοίταζα τις φωτογραφίες, όλα αυτά τα πράγματα, εντυπωσιασμένος. Καμιά φορά έβλεπα και κανέναν ηθοποιό και μ' άρεσε πάρα πολύ, με εντυπωσίαζε ότι είμαι μπροστά σε έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό όπως ο Μίμης ο Φωτόπουλος, ο Ντίνος Ιουλιόπουλος, όλα αυτά τα θηρία της κωμωδίας, ο Αυλονίτης και πάει λέγοντας ο κατάλογος. Και με είχαν συμπαθήσει, με βάζανε μέσα στο θέατρο, με βάζανε στην τελευταία σειρά, έτσι ώστε αν ο πατέρας μου με ψάχνει, να ξέρει που θα με βρει. Έτσι είδα ό,τι επιθεώρηση γινόταν στο Ακροπόλ, μέχρι σχεδόν την εφηβεία μου. Εφηβεία εννοώ στα 15-16, μετά πήρα και την απόφαση να γίνω ηθοποιός. Το αγάπησα πάρα πολύ, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς το χιούμορ, πώς μπορεί να βγαίνει. Ως παιδάκι με εντυπωσίαζαν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, και έχεις δει και πολύ μεγάλους ηθοποιούς στη σκηνή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό παίζει ρόλο. Και εμένα, μια επιθεώρηση μου άρεσε, με εγωίτευσε, γιατί είχα δει αυτά τα θηρία που λες, πολλά από αυτά τα θηρία αυτά τα είχα δει στο θέατρο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ήταν μαγική η εμπειρία αυτή και η σχέση που είχαν με το κοινό.
0: Μπορεί να είναι και ένας λόγος που αποφάσισα στα 16 μου να γίνω ηθοποιός.
1: Mm-hmm. Ωραία λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα.
0: Έχω κάνει κομμωδίες, ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια, έχεις κάνει.
0: Δεν μου είναι ένα ξένο
1: όλα
0: σώμα.
1: Τα ναι.
0: Έχω κάνει ο Παριστοφάνη, που έχω κάνει 3 έργα, μέχρι σύγχρονα έργα κομμωδίες, ελληνικά και ξένα. Και όλο αυτό το ρεπερτόριο. Και πάντα μου αρέσει και τώρα, δηλαδή, πάντα μου αρέσει το χιούμορ. Δηλαδή, το χιούμορ και εμένα, σαν άνθρωπος, μου αρέσει, μου ταιριάζει, αλλά μου αρέσει πολύ και στο θέατρο. Δηλαδή, το έχω πει και δημόσια, ότι το δραματικό, για να μπορέσει να φωτιστεί καλύτερα, χρειάζεται και χιούμορ.
1: Και η περίοδος που διανύουμε νομίζω ότι προσφέρεται ιδιαίτερα για επιθεώρηση. Δηλαδή η πολιτική επικαιρότητα και αυτά που βλέπουμε και στην τηλεόραση, δηλαδή πολλά από αυτά θα μπορούσαν να φτούσε να είναι επιθεωρησιακά νούμερα.
0: Ναι, έχει η εποχή μας πάρα πολύ υλικό για να κάνεις για να γραφτούν νούμερα, το λέω για νεότερους, έτσι, ακροατές, είναι αυτό που μπορεί να λέγαμε, αλλά είναι πιο ωραίο το νούμερο, σκέτς. Mm-hmm. Είναι μικρής διάρκειας, από 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, maximum 20 λεπτά να είναι. Αυτό δηλαδή... Αυτή είναι η σχέση μου και έτσι βρέθηκα. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά να δοκιμάσω κάτι που δεν το ξέρω ή δεν με καθόλου δεν έχω σχέση με την κωμωδία.
1: Όντως, άσχετο αν δεν το έχεις ξανακάνει, βέβαια έχεις κάνει Αριστοφάνη, ας πούμε.
0: Εκεί θα έλεγα είναι η μεγάλη σχολή της επιθεώρησης, γιατί ο Αριστοφάνης με έναν πολύ ποιητικό τρόπο ταυτόχρονα έγραφε θέματα, έπιανε θέματα που είχαν μεγάλη σχέση με την επικαιρότητα και με την πολιτική, γιατί όταν λέμε επικαιρότητα, αυτό που γινόταν και από την εποχή που αγαπήθηκε πολύ στις αρχές του 20ου αιώνα η επιθεώρηση, ήταν ότι σατιρίζανε τους κυβερνώντες και την εξουσία. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο βασικός άξονας. Και το οποίο το ακολουθώ. Mm-hmm. Και η εποχή, όπως λες, έφερε πάρα πολύ ωραίο υλικό.
1: Δυστυχώς πάντα. Δυστυχώς όλες οι εποχές φέρνουν, αλλά... τι να κάνουμε, τα κείμενα...
0: Ναι. Μάλιστα ήταν κλασικό παλιότερα, γιατί δεν μιλάω για την εποχή που έπεσε σε παρακμή τη δεκαετία του 80 και που έπεσε βέβαια και ήταν φυσικό και ίσως γι' αυτό και απομακρύνθηκε ένας κόσμος που αγαπούσε την επιθεώρηση.
1: Και πιο νωρίς είχε πέσει, και τη δεκαετία του 70 είχε πέσει, την είχαν ανανεώσει η ελεύθερη σκηνή.
0: Ναι, μόνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον και ένα πράγμα που είχα ακούσει και μ' άρεσε πάρα πολύ, ότι οι πολιτικοί παρακαλάγανε τους θειάσους, τους ηθοποιούς, να τους σατιρίσουν, γιατί έτσι είχαν αξία.

0: Ήταν αυτό που λέμε αξία, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ενώ τώρα νομίζω, και όχι μόνο τώρα μόνο, και εδώ και αρκετά και πολλά χρόνια, δεν τη θέλουν την κριτική, δεν τη θέλουν τη σάτυρα. Θεωρούν ότι ταπεινώνονται ή τους κάνει κακό.
1: Να σου πω, δεν νομίζω ότι θα τολμήσει κανείς να το πει όμως σε μια παράσταση αν τη δει. Γιατί, και τι να κάνουμε, όταν γελάει ο κόσμος και είναι, η επιθεώρηση είναι ό,τι πιο δραστικό κακά τα ψέματα. Και ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που το παν είναι η δημοσιότητα σε αυτή την περίπτωση και πολλές φορές και η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να τους κάνει και καλό.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, τα κείμενα, να πούμε ότι είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, η πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Τα κείμενα είναι δικές τους εμπνεύσεως ή τα ζήτησες εσύ, τους ζήτησες εσύ από συγκεκριμένα σημεία να γράψουν για συγκεκριμένα πράγματα?
0: Τα κείμενα, ναι, αυτό μου το προτείνανε, για να πούμε ακριβώς πώς έγινε. Mm-hmm. Μου το προτείνανε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Καραμουρατίδης, που γράφει κείμενο ο Γεράσιμος, όπως και ο Δημήτρης Χαλιώτης, και τη μουσική ως τρίο ήρθανε και μου προτείνανε, μου προτείνανε αν θέλω να κάνω επιθεώρηση. Και πέταξα βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, στη σκούφια μου.
1: Προφανώς.
0: Και είπα αμέσως ναι. Mm-hmm. Και τα κείμενα ξεκίνησαν να γράφονται. Mm-hmm. Που βεβαίως και εκεί χρειάζεται πολλή δουλειά. Ήταν πολύ ωραία και είναι και συνεχίζει να είναι πολύ ωραία η συνεργασία. Ήταν δηλαδή ανοιχτή σε αυτά που πρότεινα ότι έπρεπε να κοπούν ή να αλλάξουν ή να πειραχτούν ή να μικρύνουν, όλα αυτά τα πράγματα, και ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο κλίμα που το χάρηκα έτσι. Ήταν πραγματικά γενναιόδωρο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για τους συγγραφείς, ας πούμε, σε ένα θεατρικό έργο με κανόνες κλασικούς, όχι επιθεώρηση, ας πούμε, πολύ συχνά οι συγγραφείς δεν θέλουν να τους πράξεις λέξη. Εδώ, επειδή ακριβώς έχει να κάνει και με την επικαιρότητα, ήταν απόλυτα θετική.
1: Πρώτα-πρώτα.
0: Ήταν ωραία συνεργασία.
1: Ναι. Πρώτα-πρώτα η επιθεώρηση. Για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή δόκιμη ελληνική έκφραση up to date, πρέπει να ξαναγράφεται. Δηλαδή, στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν θα γίνουν και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν κάποιες αλλαγές. Και εσύ πρέπει να έχεις το νου σου. Δηλαδή, κάτι που θα γίνει πρέπει ίσως να προσθεθεί και να παιχθεί από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι έτσι?
0: Βέβαια. Και έτσι γίνεται στην επιθεώρηση. Και οι ηθοποιοί επίσης μπορούν να καταλαβαίνουν, και ας μην ξέρουν από επιθεώρηση, αλλά έχουν ακούσει, γιατί είναι και επαγγελματίες και ξέρουν, έχουν διαβάσει πράγματα, ότι μπορεί ένα που παίζεται να πεταχτεί στη διάρκεια των προβών, να έχει κάνει καιρό πρόβα και να νιώθεις ότι δεν έχει ενδιαφέρον. Τι κάνεις? Πρέπει να το αλλάξεις.
1: Μόνο αυτό. Θυμάμαι ότι στις Ελλάδα, στο Κάγκελο, όταν είχε κάνει ο Φασούλης την παράσταση, η Άννα Παναγιωτοπούλου δεν είχε κείμενο και της έδωσε τη Μαρία την Πενταγιώτησα, που δεν άρεσε σε κανέναν τους. Και η Μαρία Πενταγιώτησα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της παράστασης τότε.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της παράστασης, έδωσε τροφή, έγιναν σλόγγαν, έγιναν ένα σώρο πράγματα. Και εδώ έχεις ηθοποιούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Σιδόρου. Αυτοί είναι ηθοποιοί και μιλάμε ότι έχεις συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς για το είδος αυτό. Για την κωμωδία βέβαια, αλλά και για την επιθεώρηση.
0: Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό. Επίσης είναι ζωντανή ορχήστρα έχει. Ο Θέμης Καραμουρατίδης δηλαδή, και μια ομάδα που έχει φτιάξει, που είναι τέσσερις μουσικοί. Έχει πολύ ωραία πράγματα από την πλευρά της κινησιολογίας και της χορογραφίας, με ένα πάρα πολύ ταλαντούχο νέο χορογράφο. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό το παιδί. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος τον λένε, ναι. Και νομίζω έχουμε έχουμε δέσει μια πολύ ωραία ομάδα και κυρίως αυτό που πάντα ονειρεύομαι. Και εντάξει, κάποιες φορές το πετυχαίνεις, κάποιες φορές όχι, να λειτουργούν σαν ομάδα. Και όχι εγώ είμαι η πρωταγωνίστρια ή εγώ είμαι πρωταγωνιστής και αυτό κλείνει αυτιά και μάτια.
1: Και το θέμα είναι ότι πραγματικά είναι μια παράσταση που πρέπει να, να κρατάει όλους τους συντελεστές της εγρήγορση ή επιθεώρηση, γιατί ανά πάσα στιγμή υπόκειται σε αλλαγές, υπόκειται σε προσθήκες. Το κοινό είναι αυτό που διαλέγει τελικά που θα πάει το πράγμα. Ξεκινάει η περιοδία σας από αθηναϊκές σκηνές, από αθηναϊκά θέατρα, από την... από το Βεάκιο, το Λυκαβητό, του Παπάγου κλπ. Συνεχίζει μετά σε όλη την Ελλάδα, μέχρι πότε?
0: Μετά το Λυκαβητό φεύγουμε για περιοδία εκτός Αθηνών.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο κάνουμε ένα κομμάτι που είναι μια περίοδο κάποιων ημερών. Σταματάμε έτσι ώστε να ξεκουραστούν και οι ηθοποιοί, να κάνουμε και διακοπές δηλαδή, και ξαναεπιστρέφουμε αρχές φθινοπό, τέλος Αυγούστου, που παίζουμε σε ανοιχτά θέατρα. Η παράσταση είναι φτιαγμένη μόνο για ανοιχτά θέατρα.
1: Α, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να παιχθεί και το χειμώνα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό εντάξει, εξαρτάται από πολλούς. Δεν έχει σχέση ακριβώς με το χώρο πάντα. Έχει περισσότερο με το αν μπορεί να γίνει, αν οι ηθοποιοί έχουν άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούν να είναι. Και μου αρέσει τόσο πολύ η ομάδα που δεν θα ήθελα να την αλλάξω.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Για πρώτη φορά επιθεώρηση, Βαγγέλη μου, και εκτός από αυτό πρέπει να πούμε ότι και το Μια Άλλη Θήβα κάνει περιοδία φέτος, ξανά.
0: Ναι, νομίζω 17 ή 18 παραστάσεις, και το λέω έτσι 17 ή 18, γιατί δουλεύω τους τελευταίους 4 μήνες για την επιθεώρηση και έχω απομακρυνθεί από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Θα ξαναεπιστρέψω στο σπίτι μου μετά από αυτή την παράσταση.
1: Δεν έχει ανάγκη τώρα.
0: Για να ετοιμαστώ για το χειμώνα.
1: Το Μια Άλλη Θήβα δεν έχει ανάγκη την παρουσία σου. Πια έχει παιχθεί και έχει ξαναπαιχθεί και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εύκολα να παίζεται.
0: Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ και μακάρι να μπορεί να γίνεται.
1: Ναι, όλο λες ότι κλείνει ο κύκλος, αλλά δεν κλείνει ο κύκλος αυτός. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις την πρόβα σου. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, θα δω και την παράσταση και θα τα πούμε και από κοντά.
0: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι κινηματογραφικό. Είναι κινηματογραφικό, αλλά είναι και αρχαιολογικό. Ως γνωστόν, η εκπομπή γενικώς αρέσκεται σε αρχαιολογικά θέματα, της αρέσουν πολύ. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε ένα κινηματογραφικό θέμα που είναι το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος μέχρι τις 30 Μαΐου και στις 31 του μηνός δίνονται και τα βραβεία του στο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, στην παλιά λυρική σκηνή λοιπόν της Ακαδημίας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί, έχει ιδρύσει, είναι πρόεδρος και είναι και η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η σκηνοθέτης Μέμη Σπυράτου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
0: Μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα θέματα και μάλιστα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές φεστιβάλ από πάρα πολλές χώρες ταινίες.
1: Συγκεκριμένα από 114 χώρες, 1.285 ταινίες.
0: Θα προβληθούν όλες αυτές, όχι, αυτές ήταν οι προτάσεις σας.
1: Βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια, δεν θα κουράσουμε το κοινό. Έγινε μια προεπιλογή από μένα και την Προκριματική Επιτροπή. Από τις 1.285 κρατήσαμε τις 120, από αυτές η Προκριματική Επιτροπή κράτησε τις 62. Μετά πήγανε στην Κριτική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε για τα βραβεία. Έτσι λειτουργούμε κάθε διετία.
0: Πάντως βλέπω ότι υπάρχουν ταινίες από χώρες που έχουν γνωστό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Περού, ξέρω εγώ, όπως είναι η Κύπρος, η
1: δεν
0: Ιταλία, η
1: να
0: Κίνα.
1: Φανταστείτε. Αυτές, καλά κάνετε και τις φύγετε αυτές τις χώρες, ονοματίζετε, γιατί έχουμε ξαφνικά από τα νησιά Κουκ, από την Ουγκάντα, από τη Ρουάντα, από το Περού, από τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία, να μην απαριθμίσω τις 114 χώρες. Ναι. Είναι κάτι το καταπληκτικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι σαν όλοι να προσπαθούν να βρούνε μία στέγη και όπως γράφει ο Ιρανός ποιητής, «Κυρά Πανάρχια η Ελλάδα, κρύψε με κάτω από τη γαλάζια ποδιά σου».
0: Και υπάρχουν και από χώρες οι οποίες είναι σε περίεργη κατάσταση σήμερα, όπως είναι το Ιράν ή το Ιράκ.
1: Ακριβώς τώρα μόλις σε προβάλλουμε
0: και
1: μια
0: Παλαιστίνη.
1: Και διαβάσαμε το γράμμα το συγκινητικό του Ιρανού που δεν μπόρεσε λόγω πολέμου να έρθει, και επίσης της Παλαιστίνιας σκηνοθέτριας, η οποία επίσης δεν μπορεί να έρθει. Τι αν κάνουμε, λόγω πολέμου.
0: Έχουν έρθει σκηνοθέτες από τις χώρες αυτές εδώ?
1: Από το Ιράν και από την Παλαιστίνη.
0: Όχι, από τις χώρες γενικά.
1: Από τις άλλες, βέβαια. Μέχρι και από τη μακρινή Φιλανδία ήρθανε.
0: Δεν είναι και τόσο μακρινή η Φιλανδία. Εδώ έχουμε Περού, έχουμε Βενεζουέλα, έχουμε διάφορα.
1: Ναι, μακρινή για μένα. Μου φαντάζει πολύ μακρινή.
0: Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η θεματική κυρίως?
1: Η θεματική πάντα και κυρίως είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποκεντρικό πάντα το φεστιβάλ και πιο πολύ τώρα που μαστίζεται όλη η ανθρωπότητα από πολέμους, από όλα αυτά τα κακά της μοίρας μας.

Το λέω γιατί την περίοδο ακριβώς αυτή που είναι η πόλεμη. Το λέω γιατί την περίοδο ακριβώς αυτή που είναι η πόλεμη μέσα στην, που είναι στην μερισσία διάταξη δυστυχώς των ειδήσεων.

0: ταινίες και γι' αυτό θα σεβόμαστε και όλους τους δημιουργούς που προσπαθούν ακριβώς να διασώσουν πράγματα. Ο Ιρανός για τον οποίο σας μιλούσα έκανε την οργή του Κάπρου, που τι είναι, είναι βραχογραφίες από την εποχή των Σασανιδών στην Περσία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ταινία.
1: Ναι.
0: Λέγεται Νεσίρ, που στα κουρδικά σημαίνει και κυνηγός. Έχουμε αρκετές τέτοιες ταινίες ή έχουμε ταινίες για το περιβάλλον και τη φύση και το πόσο πραγματικά υπάρχει αλληλεπίδραση και επομένως τα τρία κακά της μοίρας μας πια με τη φύση.
1: Και πώς έγινε η επιλογή? Έχετε κάποια επιτροπή η οποία...
0: Έχουμε μία προκριματική επιτροπή, όπως σας είπα και πιο πριν.
1: Ναι.
0: Η οποία επέλεξε από τις 120 ταινίες 62 και στη συνέχεια αυτές πορεύονται σε μια διεθνή κριτική επιτροπή, απαρτίζεται από Έλληνες και από έναν Άγγλο, έναν Γάλλο, έναν Ιταλό, μια Κροάτισσα, ξέχασα, ναι. Έχουμε 4 ξένους και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες.
1: Mm-hmm. Και Έλληνες οι οποίοι είναι ειδικοί στο τομέα, από την κυρία Καδόλου που είναι αρχαιολόγος.
0: Υπάρχει πολυφωνία μεγάλη. Ναι. Δεν είναι μόνο αρχαιολόγοι και σκηνοθέτες.
1: Βέβαια.
0: Είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ναι. Υπάρχει και η κυρία Μουζάκη, ο κύριος Καραμιτσάνης, που είναι. Και η κυρία Μουζάκη ήταν στην Θεσσαλονίκη παλιά. Ο Καραμιτσάνης έχει το Άνοιγμα Σύρος, ο πρόεδρος του Άνοιγμα Σύρος. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολύ καλοί.
0: Πρέπει να είναι. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι έχουμε φροντίσει έτσι ώστε οι ταινίες να παίζονται και να ακούει ο θεατής τη γλώσσα τη μητρική, της ταινίας τη μητρική εννοώ, και από κάτω να υπάρχει μετάφραση σε πολύ καλά ελληνικά. Επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό. Επιμένουμε πολύ στα καλά ελληνικά για την περίοδο που περνάμε συρρήκνωσης της γλώσσας, που θα έπρεπε να είναι ένα από τα διατηρητέα μνημεία πια στην Ελλάδα. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχετε πάντως και πολύ, και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο φεστιβάλ. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια πολύ δυνατή βραδιά που μπορεί κανείς να... όταν θα δοθούν τα βραβεία.
0: Α, βέβαια.
1: Που έχετε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Και σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που το θυμίζετε. Να πούμε ότι σε αυτή τη βραδιά μπορούν να έρθουν όλοι με ελεύθερη είσοδο. Φτάνει να πάρουν ένα τηλέφωνο στο γραφείο. Έχει δώσει η γραμματέα στα τηλέφωνα. Γιατί δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις, θα είναι δωρεάν είσοδος, επομένως θα προσέχουμε.
1: Στο γραφείο το δικό σας ή στο θέατρο Μαρία Κάλλας?
0: Ορίστε.
1: Στο γραφείο το δικό σας ή στο θέατρο Μαρία Κάλλας?
0: Όχι, στο γραφείο το δικό μας, τα ξέρουν όλοι. Γιατί έχουμε δώσει 2-3 τηλέφωνα, μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο εκεί.
1: Δηλαδή, αν μπουν στο.
0: Το όνομά τους, ναι. Μόνο.
1: Αν μπουν δηλαδή στο site του φεστιβάλ, θα μπορέσουν
0: να το
1: βρουν.
0: Θα τα δουν όλα αυτά. Αν μπουν στην ιστοσελίδα, θα δουν όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας λέω όμως και τώρα. Και έχουμε ένα πρόγραμμα εξαιρετικό. Ένα μικρό λαϊκό σχήμα που λέγεται Λιποτάκτες από την ορχήστρα Νίκης Θεοδωράκης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνευτούν και τραγούδια του Δημήτρη Λάγιου.
1: Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό και ήθελα πολύ να θίξουμε αυτή τη βραδιά κυρίως για το Δημήτρη Λάγιο, διότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης πραγματικά, ο οποίος όμως παίζεται συνεχώς, τον αγαπάμε όλοι. Ξέρουμε τα τραγούδια του, τα τραγουδάμε. Ο Δημήτρης Λάγιος είναι ένας συνθέτης
0: συνθέτης.
1: Πέθανε πολύ νέος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ό,τι έχει κάνει ήταν ένα αριστούργημα. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά.
0: Ακριβώς. Εγώ το έχω κάνει και αφιέρωμα πολλά χρόνια πριν, σε ανύποπτο χρόνο. Mm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Είναι ένας από τους συνθέτες που αγαπώ πάρα πολύ. Οι ερμηνευτές είναι εξαιρετικοί. Είναι ο Βασίλης Λέκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Ακίνθη Λάγιου, κόρη του Δημήτρη Λάγιου, και ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, ο Άγγελος Θεοδωράκης, ο οποίος είναι, τι να σας πω, ομοίωμα του παππού του.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα, μάλλον, πού μπορεί κανείς να δει το πρόγραμμα των επομένων ημερών?
0: Στην ιστοσελίδα πάντα.
1: Mm-hmm. Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.
0: Υπάρχει το πρόγραμμα και δημοσιεύουμε και στα μέσα ενημέρωσης διάφορα μικρά χιουμοριστικά σποτάκια για την κάθε μέρα το τι παίζεται.
1: Δηλαδή βάζει 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ
0: Αγών. Το Αγών, βάζεται απλώς το Αγών.
1: Και το βρίσκει.
0: Ναι, το βρίσκει.
1: Τώρα, μετά το φεστιβάλ, οι ταινίες αυτές...
0: Μετά το φεστιβάλ, θα σας πω αμέσως, καλά κάνετε και το θίγετε, έχουμε κάνει μια πρόβλεψη, επειδή το φεστιβάλ...

0: πάλι είναι Biennale διετές, τη χρονιά που δεν παρουσιάζουμε ταινίες πρωτογενώς, δηλαδή πρώτη φορά, παρουσιάζουμε τις, κυρίως τις βραβευμένες ταινίες εκτός Αθηνών, ώστε να έχουν την ίση ευκαιρία οι παρεπιδημούντες. Δηλαδή πάμε, πήγαμε πέρυσι, πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Σκύρο, τώρα δεν θυμάμαι που αλλού.
1: Σε συνεργασία με τις τοπικές κινηματογραφικές λέσχες ή...
0: Σε συνεννόηση με Δήμους, προσπαθούμε συνέχεια. Προσπαθούμε. Άλλες φορές πετυχαίνουμε, άλλες φορές όχι. Εγώ έχω κάνει παράκληση και κρούσει πολλές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να δεχτούν αυτές τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ που παίζουμε, δίνοντας ένα, το αναλογούν ποσόν στο, για τα πνευματικά δικαιώματα στους δημιουργούς. Αρνούνται. Δεν τους ενδιαφέρει το ντοκιμαντέρ και μου κάνει εντύπωση. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Είμαστε κάθε βράδυ γεμάτοι. Γιατί δεν τα παίρνουν να τα παίξουν? Όλοι με ρωτάνε πού μπορούμε να δούμε αυτές τις ταινίες. Πουθενά.
1: Τώρα, από τα ντοκιμαντέρ αυτά που έχουν επεχθεί ήδη, από αυτά που έχετε δει κιόλας εσείς, υπήρχε κάποιο που να είχε ένα πολύ πρωτότυπο θέμα και να σας εξέπληξε?
0: Βέβαια. Ήταν οι δύο Φιλανδοί που σας είπα, οι οποίοι έχουν κάνει μια ταινία που λέγεται «Πρέπει να υπάρχει κι άλλος δρόμος». Είναι στη μέση της, του πουθενά, σε μια περιοχή που λέγεται Σάλα, και εκείνο το οποίο κάνουν, φωνάζουν για να τους ακούσει η Ευρώπη, λέγοντας «Ευρώπη, ακούς».
1: Μάλιστα. Και πού είναι το αρχαιολογικό ενδιαφέρον?
0: Πού είναι το αρχαιολογικό? Εδώ είναι το πολιτιστικό ενδιαφέρον. Αυτοί που φτιάξαν την ταινία ακριβώς αυτό λένε, ότι δεν είναι μόνο οι πόλεις που πρέπει να τις βλέπουμε, είναι τα χωριά, τα οποία έχουν ζωή και δεν πρέπει να τα καταδικάζουμε σε σιωπή.
1: Άρα δεν είναι μόνο αρχαιολογικά τα θέματα, γιατί λέει και αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
0: Εξάλλου ο τίτλος μας αυτός είναι.
1: Ναι.
0: Αρχαιολογικού και πολιτιστικού ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν.
0: Η ταινία που μας ήρθε από την Βενεζουέλα. Την έχουν φτιάξει η Πεμόν, μια φυλή η οποία είναι υπό εξαφάνιση, και μας ήρθε η Μαρία De Los Angeles Πένια Φωσένκα, η οποία είναι σαμάνα, και πριν προβληθεί η ταινία σηκώθηκε, έκανε επίκληση στους προγόνους, μετά μας έπαιξε κάτι με μια οκαρίνα που ήταν σαν να ακούμε πουλιά, και μετά είδαμε την ταινία. Ο κόσμος είχε σαστήσει.
1: Νομίζω ότι αξίζει πολύ τον κόπο αυτό το πολυπολιτισμικό τελικά, πώς θα το πω, αυτή η πολυπολιτισμική γιορτή να έχει πολύ κόσμο
0: πολύ
1: πραγματικά.
0: Πολύ καλά το είπατε για γιορτή, γιατί φροντίζω πάντα να υπάρχει και το μουσικό μέρος, όπως ξέρετε, ναι, πάντα.
1: Εντάξει λοιπόν, κυρία Σπυράτου, εμείς θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ αγών μου, μέχρι τις 30 Μαΐου οι ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 31 Μαΐου η απονομή βραβείων στην αίθουσα Μαρία Κάλλας, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε με την Σεχραζάντ του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Καλές επιλογές, εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Γεια σας.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1928 συμπληρωνόταν ένας αιώνας από τον θάνατο του μεγάλου αυστριακού συνθέτη Franz Schubert, και με αυτή την αφορμή η Αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Columbia, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής της Βιέννης, διοργάνωσε τότε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό σύνθεσης, στον οποίο συμμετείχαν επιφανείς συνθέτες της εποχής. Αρχικά ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε με στόχο να βραβεύσει την επιτυχέστερη ολοκλήρωση της περίφημης ημιτελούς συμφωνίας του Σούμπερτ, αλλά στην πορεία οι διοργανωτές τροποποίησαν τους κανόνες του διαγωνισμού και επέτρεψαν την υποβολή νέων, ανεξάρτητων και εντελώς πρωτότυπων συμφωνικών έργων. Ο διαγωνισμός περιέλαμβανε προκριματικούς γύρους αναχώρα ή γεωγραφική περιοχή και διάφορα αξιόλογα έργα ξεχώρισαν, αλλά το τελικό πρώτο βραβείο κέρδισε ένα έργο, η έκτη συμφωνία του Σουηδού συνθέτη Kurt Atterberg, έργο 31. Ο Kurt Atterberg, ένας μάλλον συντηρητικός συνθέτης της Σουηδίας, ο οποίος παράλληλα με τη σύνθεση βιοποριζόταν ως ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, γεννήθηκε το 1887 και πέθανε το 1974. Σε όλη του τη μακρά ζωή παρέμεινε προσκολλημένος στις παραδοσιακές αρχές της ρομαντικής μουσικής του 19ου αιώνα και δι της γερμανικής σχολής. Σε κάθε περίπτωση, ο Kurt Atterberg υπήρξε ένας πολύ ενδιαφέρον δημιουργός, ιδίως στον τομέα της οργανικής μουσικής. Και σίγουρα, η έκτη από τις 9 συνολικά συμφωνίες του είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα του, που μάλιστα, χάρη στο βραβείο που κέρδισε, ευτύχησε στην εποχή της να ερμηνευτεί από διάσημους αρχιμουσικούς, όπως ο Αρτούρο Τοσκανίνη και ο Τόμας Μπίτσαμ. Ο συνθέτης της, λίγο μετά τη σύνθεσή της, την μετέγραψε και για κουιντέτο με πιάνο, δηλαδή για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Και από αυτή την εκδοχή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, μοντεράτο, από το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και την πιανίστα Ιλόνα Προύνη.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε ντο μίζωνα έργο 31 του Kurt Atterberg από το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και την πιανίστα Ιλόνα Προύνη. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ένα σχετικά ανάλαφρο έργο του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ, ενός άλλου μεγάλου συνθέτη του 20ου αιώνα, ενός συνθέτη ο οποίος σε αντίθεση με τον Kurt Atterbergh επηρεάστηκε από τον μοντερνισμό της εποχής του και ενώ ξεκίνησε γράφοντας μια μουσική στιλιστικά κοντά σε αυτή του Σιμπέλιους, σταδιακά άνοιξε τους ασκούς του αιώλου και αφέθηκε να πειραματιστεί και να εκφραστεί με πιο πρωτοποριακό τρόπο, αλλά πάντα με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε ένα πολύ διαφορετικό έργο του Ρόζενμπεργκ από τη σερενάτα για φλάουτο, βιολί και βιόλα που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και αυτό είναι το τέταρτο κουαρτέτο χόρδων του, ένα έργο γραμμένο το 1939, σε μία περίοδο που ο συνθέτης άρχιζε να διεισδύει συνειδητά στον κόσμο του μοντερνισμού. Το κουαρτέτο χόρδων ως είδος τον απασχόλησε έντονα σε όλη του τη ζωή. Το πρώτο από τα συνολικά 14 έργα που αφιέρωσε σε αυτόν τον συνδυασμό οργάνων γράφτηκε το 1920, όταν ήταν 28 ετών, και το τελευταίο το 1972, λίγο πριν γίνει 80 ετών. Το τέταρτο κουαρτέτο είναι ένα από τα πιο δραματικά, σκοτεινά και περιπετειώδη έργα μουσικής δωματίου του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ και θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Poco Lento, και το τέταρτο, Allegretto con Brio, από μια θαυμάσια ερμηνεία του κουαρτέτου Φρέσκ, που αποτυπώθηκε σε ηχογράφηση το 1988.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος του τέταρτου κουαρτέτου εγχόρδων του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ από το κουαρτέτο Φρέσκ. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Την ίδια χρονιά που ο Ρόμπερτ Σούμαν πεθαίνει σε σανατόριο κοντά στη Βόνη, ένας νέος Σουηδός μουσικός σπουδάζει στην πόλη της Λειψίας, στην οποία ο Σούμαν είχε σαφώς αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στα χρόνια της νεότητάς του. Όπως είχε σαφέστατα κάνει και ο Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος είχε φύγει λίγα χρόνια πριν από τη ζωή, το 1847. Στη Λειψία, ο Σουηδός σπουδαστής μουσικής, ονόματι August Söderman, επηρεάζεται ξεκάθαρα από τη μουσική και του Μέντελσον και του Σούμαν και γράφει ένα από τα πρώτα σημαντικά έργα του, ένα κουαρτέτο με πιάνο σε μη ελάσσονα, πρωτού επιστρέψει στην πατρίδα του και αφοσιωθεί σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση φωνητικής και σκηνικής μουσικής. Ο Söderman πέθανε, κατά μια ηρωνία της μοίρας, εξίσου νέος με τους Μέντελσον και Σούμαν το 1876 και η μουσική του μέχρι σήμερα είναι σχεδόν άγνωστη εκτός Σουηδίας. Αξίζει όμως να την γνωρίσουμε και έτσι προτείνω να ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη από τα τέσσερα συνολικά του κουαρτέτου του με πιάνο που επιγράφονται Allegro Moderato και Scherzo Vivo. Παίζουν η Per Sandcliff, βιολί, Gideon Röhr, βιόλα, Åke Olofsson, βιολοντσέλο και Karin Gille Ribrand, πιάνο.

και μερικά ενδιαφέροντα συμφωνικά ποίηματα, 4 συμφωνίες και εξαιρετική σκηνική μουσική για θεατρικά έργα του αγαπημένου

δεικτή του Βάγνερ. Πολύ πιο στενή ήταν η σχέση του Ράγκστρομ με τον κόσμο της ποίησης και αυτή ήταν σε πολλές περιπτώσεις η κύρια πηγή των μουσικών του εμπνεύσεων. Αυτό ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του μοναδικού έργου του συνθέτη για κουαρτέτο εγχόρδων, ένα νεανικό έργο που έγραψε στα 25 του χρόνια το 1909. Ο ίδιος χαρακτήρισε το έργο του αυτό ως νυχτερινό στο στυλ του Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, του γερμανού συγγραφέα που ενέπνευσε κι άλλους μεγάλους συνθέτες. Ο Robert Schumann συνέθεσε την περίφημη Kreisleriana του για πιάνο, εμπνευσμένος από τον κεντρικό ήρωα Johannes Kreisler σε πολλά έργα του Hoffmann. Ο Piotr Ilyich Tchaikovsky βάσισε το αριστουργηματικό του μπαλέτο Καριοθράφστης σε ιστορία του Hoffmann και ο Ζακ Όφενμπαχ έκανε τον γερμανό συγγραφέα κεντρικό ήρωα της οπεράς του «Τα παραμύθια του Hoffmann». Το νυχτερινό του Τούρε Ράγκστρομ είναι ένα ανήσυχο έργο με πολλές διαφορετικές ενότητες και διαφορετικές διαθέσεις. Ένα έργο γεμάτο απροσδόκητες εξελίξεις και εναλλαγές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον μας. Ας το ακούσουμε από το κουαρτέτο Holmen.

0: στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε ντο μίζωνα, έργο 31 του Κουρτ Άτερμπεργκ, δύο μέρη από το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ, δύο μέρη από το κουαρτέτο με πιάνο σε μη ελάσσονα του Άγκουστ Ζόντερμαν και το νυχτερινό στο στυλ του Έρνστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν για κουαρτέτο εγχόρδων του Τούρε Ράγκστρομ. Όλα έργα Σουηδών συνθετών. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Το γραφείο της κυρίας Συμβουλίδου». Κείμενο Μεριτσέλ Μάρτη, εικόνες Ρωθείο Μπονίγια.

κυρία Συμβουλίδου γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και άνοιξε το δικό της γραφείο συμβουλών. Όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, τη στέλνει ένα γράμμα και πολύ σύντομα μία απάντηση καταφθάνει στο γραμματοκιβώτιό του. Πάντα έχει την καλύτερη συμβουλή. Ή σχεδόν πάντα. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, η μαμά μου θέλει να τρώω σολομό κάθε μέρα. Θέλει επίσης να τον ψαρεύω μόνη μου. Μα το νερό του ποταμού είναι παγωμένο. Επιπλέον τα πάω πολύ καλά με τους σολομούς. Πώς μπορώ να την πείσω να με αφήσει να τρώω μέλι αντί για ψάρι, Κλάρα ή Αρκούδα?

αγαπητή μου Κλάρα. Οι μαμάδες αρκούδες θέλουν πάντα το καλύτερο για τα αρκουδάκια τους. Άκουσέ την και μάθε πώς να ψαρεύεις. Αν όχι, γιατί δεν την είσαι η ίδια σαν Σολομός ή ακόμα σαν Χέλη, σαν Μπακαλιάρος ή σαν Σκορπίνα. Περπάτα μπροστά της, δείχνοντας λυπημένη, και σίγουρα θα σταματήσει να σε πιέζει να τρως ψάρια. Αν αυτό δεν πιάσει, γράψε μου ξανά και θα σκεφτώ ένα σχέδιο β. Με εκτίμηση, κυρία Συμβουλίδου. Ιστερόγραφο. Θα άφηνα το κουστούμι της Σκορπίνας σαν τελευταία λύση, γιατί έχει αγκάθια. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, ο μπαμπάς θέλει να περπατάω μέσα στο σπίτι ξυπόλυτος για να μην λερώνω. Αλλά η γιαγιά μου μου λέει πως έτσι θα μεγαλώσω τα πόδια μου και θα πάθω πνευμονία. Ό,τι κι αν κάνω, ο ένας από τους δύο θυμώνει. Ποιον πρέπει να ακούσω? Ντέιλ, ο σκύλος. Αγαπητέ μου Ντέιλ, τα παπούτσια λερών τα πάντα με λάσπη και χώμα. Αλλά αν είσαι ξυπόλυτος, μπορεί να μπει κάποιο αγκάθι στο πόδι σου και θα πονέσεις. Άρα και ο μπαμπάς σου και η γιαγιά σου έχουν δίκιο. Η ιδανική λύση είναι η εξής. Να φοράς κάλτσες στο σπίτι. Είναι μαλακές, ζεστές, πλένονται και μπορεί κάποιες να έχουν και σχέδια. Ακόμα και με βελανίδια. Αν ο μπαμπάς ή η γιαγιά δεν είναι σίγουροι, πες τους. Για να είσαι άνετος στο σπίτι, οι κάλτσες είναι η καλύτερη λύση. Με εκτίμηση, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, έχω ένα πρόβλημα. Στο σχολείο μου όλοι φωνάζουν το όνομά μου συνέχεια, ειδικά η Δεσποινής Μαργαρίτα. Μπαρμπάρα, συγκεντρώσου. Μπαρμπάρα, μην τρως τόσο πολύ χορτάρι. Μπαρμπάρα, θα σταματήσει να πηδάς τον φράχτη. Με τρελαίνουν. Ακόμα κι εγώ λέω μπαρμπάρα όταν με ρωτούν πώς με λένε. Τι να κάνω, αν υπομονώ για την απάντησή σας. Μπαρμπάρα, το αρνάκι. Αγαπητή μου Μπαρμπάρα, η λύση είναι φανερή. Άλλαξε το όνομά σου. Αλλά θα πρέπει να είναι μεγάλο και εντυπωσιακό, όπως Μάργαρετ Προβατομαλούσα ή Ντόροθι Κουδουνοφορούσα. Θα το ξανασκέφτονται πριν φωνάξουν πάλι το όνομά σου. Το πρόβλημα λύθηκε. Με τις καλύτερες ευχές. Κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, μένω στο πιο κρύο σημείο του βουνού, όπου πιάνει παγωνιά. Παρόλο που φοράω χοντρό παλτό, κρυώνω πάρα πολύ. Τα πόδια μου είναι κοκαλωμένα, η αναπνοή μου βγαίνει παγωμένη και η μύτη μου τρέχει συνέχεια. Τι θα μου προτείνατε? Δεν θέλω να πίνω σιρόπι για το βήχα από λιχίνες και φλοιοπεύκου. Είναι απέσιο. Σας ευχαριστώ. Φέληξ ο γάτος. Ιστερόγραφο. Δεν είναι όλα τόσο άσχημα. Έχω ένα υπέροχο κρεβάτι από βρύα. Καλέ μου φίλε Φέληξ. Αν κρυώνεις τόσο πολύ και δεν μπορείς να περιμένεις να λιώσεις το χιόνι, γιατί δεν ανταλλάσσεις σπίτι με κάποιον που ζει σε ένα πιο ζεστό μέρος? Θα μπορούσες να πας στα νησιά Φίτζι, στην έρημο Σαχάρα ή στην Αίγυπτο. Τα Κανάρια νησιά έχουν ζέστη όλο τον χρόνο. Σου στέλνω μια αγκαλιά να σε ζεστάνει. Κυρία Συμβουλίδου. Ιστερόγραφο. Σου στέλνω μια διεύθυνση για την ανταλλαγή σε ξεχωριστό φάκελο. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, γιατί δεν μπορώ να αγγίζω πράγματα? Όλοι μου λένε μην αγγίζεις αυτό, μην αγγίζεις εκείνο. Μου το λένε παντού, στα μαγαζιά, στα σπίτια. Λες και ο κόσμος είναι από γυαλί. Τα πράγματα δεν είναι φτιαγμένα για να τα αγγίζουμε. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου δώσετε μια συμβουλή? Πάμπλο Τζούνιορ, το ρακούν. Αγαπητέ μου Πάμπλο Τζούνιορ, κάποιοι τρομάζουν όταν βλέπουν μικρά χεράκια να ψαχουλεύουν ανάμεσα στα πράγματα. Και εσύ πρέπει να τα αγγίζεις όλα. Να νιώθεις αν κάτι είναι λίγο ή τραχύ, ζεστό ή κρύο, ξύλινο ή γυάλινο, καθαρό ή λερωμένο. Αλλά αν κάτι σπάσει, θα σε συμβούλευα να κουβαλάς διάφορα πράγματα στις τσέπες σου. Τι πράγματα? Οτιδήποτε βρίσκεις. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις κάτι να αγγίζεις και κανείς δεν θα μπορεί να σου λέει κάτι, γιατί θα είναι τα δικά σου πράγματα. Σου δίνω μια μεγάλη αγκαλιά, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία, χάρη στη συμβουλή σας ο γιος μου Πάμπλο Τζούνιορ σταμάτησε να αγγίζει τα πάντα, αλλά τώρα οι τσέπες του είναι συνεχώς σχισμένες. Τις προάλλες κουβαλούσε μαζί του μισό σιδηρουργείο. Δεν έχω τον χρόνο και την υπομονή να ράβω όλες αυτές τις τρύπες. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, δεν είμαι σίγουρος για τη συμβουλή σας. Με εκτίμηση, κύριος Πάμπλο, το ρακούν. Αγαπητέ κύριε Πάμπλο, δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι. Τι προτιμάτε, να σπάει πράγματα ο γιος σας ή να ράβετε τα παντελόνια του? Να μαντέψω, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
Επομένως, αν δεν θέλετε να περνάτε την ημέρα σας ράβοντας, τότε πείτε του: ας βάζεις στην τσέπη σου μόνο ό,τι χωράει στο ένα σου χέρι. Με αγάπη, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, έχω ένα πρόβλημα. Όταν παίζω ποδόσφαιρο με τις κότες, ποτέ δεν δίνουν πάσα σε μένα. Όλο κρατάνε την μπάλα για τον εαυτό τους. Τους λέω: ελάτε, δώστε και σε μένα μια πάσα. Αλλά δεν με ακούει. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Έρικ ο Σκαντζόχυρος. Αγαπητέ μου Έρικ, ή οι κότες έχουν μπαλίτιδα, την ασθένεια να μην δίνουν πάσα στον άλλον και δεν σου δίνουν πάσες, ή φοβούνται μην τρυπήσεις την μπάλα. Αν έχουν μπαλίτιδα, θα σου πρότεινα να παίξετε κάτι άλλο, όπως κρυφτό ή τυφλόμυγα. Θα μπορούσατε επίσης να φτιάξετε κουλουράκια χωρίς αυγά και ζάχαρη. Αν όμως φοβούνται τα γκάθια σου, η λύση είναι απλή. Φόρεσε ένα καλό κράνος και ρίξε κεφαλιά χωρίς φόβο. Με αγάπη, κυρία Συμβουλίδου. Γεια σας. Σας γράφω για να σας πω ότι η ιδέα σας έπιασε. Ντύθηκα ψάρι και η μαμά σταμάτησε να με πιέζει να φάω σολομό. Στην πραγματικότητα λιποθύμησε. Σας στέλνω ένα σχέδιο της στολής μου. Θε μου πάει τέλεια. Κλάρα, υστερόγραφο. Όταν η μαμά μου συνήλθε, μιλήσαμε και συμφωνήσαμε ότι κάθε Δευτέρα θα τρώω σαρδέλες. Γεια σου Κλάρα, υπέροχη στολή. Χαίρομαι που συμφωνήσατε με τη μαμά σου και ελπίζω ότι δεν είναι θυμωμένη μαζί μου. Άλλωστε ήταν δική σου ιδέα να φορέσει στολή καρχαρία και όχι μπακαλιάρου. Όχι δική μου. Σε φιλώ, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, σας ευχαριστώ που λύσατε το πρόβλημά μου με το ποδόσφαιρο. Όμως τώρα έχω μια άλλη ιστορία. Στριφογυρίζει εδώ και μέρες στο μυαλό μου. Ποια είστε? Έρικ ο Σκαντζόχυρος. Ποια ήταν η κυρία Συμβουλίδου? Όταν ο Έρικ δεν πήρε απάντηση, ζήτησε από όλους τους φίλους του να το ερευνήσουν. Έψαξαν για στοιχεία κοντά στα γραμματοκιβώτια, κοίταξαν τους φακέλους και μελέτησαν όλα τα ίχνη που βρήκαν. Ώσπου ακολουθώντας τον ταχυδρόμο, εντόπισαν την κρυψώνα από όπου είχαν σταλεί τα γράμματα. Έτσι, ανακάλυψαν το μυστικό. Όταν έμαθαν ποιος έγραφε όλα αυτά τα γράμματα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Αποφάσισαν όμως να μην μπουν τίποτα σε κανένα, για να μην χαθεί η μαγεία του γραφείου της κυρίας Συμβουλίδου. Και αν κάποια μαμά, παππούς ή θεία ρωτούσαν ποιος τους έδωσε αυτή τη συμβουλή, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Η κυρία Συμβουλίδου το είπε. Αν θέλεις μπορείς και εσύ να στείλεις ερωτήσεις σου κυρία Συμβουλίδου, Λεωφόρος Γνώσης 19, στο σπίτι με το μεγάλο κήπο, ταχυδρομικός κώδικας 88888, Ζώοπολη. Ό,τι και αν τη ρωτήσεις, η κυρία Συμβουλίδου θα βρει πάντα την ιδανική απάντηση. Ήταν ένα απόσπασμα του βιβλίου «Το γραφείο της κυρίας Συμβουλίδου» με κείμενο Μεριτσέλ Μάρτι, εικόνες Ρόθιο Μπονίγια, από τις εκδόσεις «Κόκκινη κλωστή δεμένη». Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον πιανίστα Γιάν Λισέτσκι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Καναδός πιανίστας Γιάν Λισέτσκι ανήκει στη σπάνια κατηγορία των ερμηνευτών που συνδυάζουν νεανική ενέργεια με καλλιτεχνική ωριμότητα. Μόλις 30 χρόνων διαθέτει ήδη μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες όπως η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Έχει ερμηνεύσει δίπλα σε θρυλικούς μαέστρους όπως ο Κλάουντιο Αμπάντο και ο Γιανίκ Νεζέτ Σεγκά. Μάλιστα, η ηχογράφησή του των σπουδών του Σοπέν κατατάχθηκε από το περιοδικό Γκράμοφων ανάμεσα στα 50 κορυφαία άλμπουμ Σοπέν όλων των εποχών, πλάι σε ονόματα μύθους όπως ο Ρούμπινστάιν και η Αργερίτς. Απόψε, στο δωμάτιο 432, ο Γιάν Λισέτσκι μας προσκαλεί σε ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο εξ ολοκλήρου σε μία και μοναδική μουσική φόρμα, το πρελούδιο. Όπως ο ίδιος εξηγεί, ο Σοπέν έβγαλε το πρελούδιο από τη σκιά και το έφερε στο προσκήνιο και αυτό ακριβώς είναι το νήμα που διατρέχει ολόκληρο το πρόγραμμα, η εξερεύνηση μιας φόρμας που από απλή εισαγωγή κατέκτησε αυτόνομη ύπαρξη και εκφραστική βαρύτητα. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα παρακολουθήσουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο και στο ύφος με άξονα αυτήν ακριβώς τη φόρμα. Ξεκινά από τον Σοπέν με δύο από τα πιο αγαπημένα του πρελούδια, το γνωστό «Σταγόνα βροχής», έργο 22 αριθμός 5, και εκείνος «Ελάιφε σημίζωνα», αριθμός καταλόγου 86 που ερμηνεύεται σπάνια. Και στη συνέχεια ταξιδεύει σε διαφορετικές εποχές και αισθητικές. Ο Μπαχ εμφανίζεται με δύο αρχιτεκτονικής τελειότητας πρελούδια από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, ο Ραχμάνινοφ εκπροσωπείται από τρία πρελούδια, ανάμεσά τους το φημισμένο «Σεντοδίεση Ελάσσονα», ίσως το πιο γνωστό ρωσικό πιανιστικό έργο, ο Σιμανόφσκι και ο Μεσιάν φέρνουν στο πρόγραμμα τις τολμηρές αρμονικές αναζητήσεις του 20ου αιώνα, ενώ ο Γκορέτσκι κλείνει αυτή την περιήγηση με τα πρώιμα ατμοσφαιρικά του πρελούδια. Το δεύτερο μέρος ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σοπέν και στα 24 πρελούδια, έργο 28, ένα από τα κορυφαία έργα ολόκληρης της πιανιστικής λογοτεχνίας που διατρέχει όλες τις τονικότητες και όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα. Αλλά αυτά στο δεύτερο μέρος. Τώρα ξεκινάμε το ταξίδι μας με Σοπέν. Στο πιάνο για αυτή η διαδρομή, ο Γιάν Λισέτσκι.

Με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται, έχουμε διανύσει 3 αιώνες μουσικής ιστορίας μέσα από μία και μόνο φόρμα, βλέποντας πώς το πρελούδιο εξελίχθηκε από μία σύντομη εισαγωγή σε ένα αυτόνομο σύμπαν συναισθημάτων. Ο πιανίστας Γιάν Λισέτσκι ερμήνευσε πρελούδια των Φρέντερικ Σοπέν, Γιώχαν Σεμπαστιάν Μπαχ, Σεργέι Ραχμάνινοφ, Κάρολ Σιμανόφσκι, Ολιβιέ Μεσιάν και Χένρικ Γκορέτσκι. Τον χειμώνα του 1838 με 1839, ο Φρέντερικ Σοπέν βρέθηκε στη Μαγιόρκα μαζί με τη συγγραφέα Γεωργία Σάνδη, αναζητώντας ένα ήπιο κλίμα για την κλονισμένη του υγεία. Η αρχική ελπίδα ήταν ότι το μεσογειακό κλίμα θα τον βοηθούσε. Τίποτα όμως δεν πήγε όπως είχε σχεδιαστεί. Η βροχή δεν σταμάτησε για εβδομάδες. Το μοναστήρι της Βαλντεμόσα όπου έμεναν ήταν παγωμένο και γεμάτο υγρασία, το πιάνο που περίμεναν έφτασε με καθυστέρηση μηνών και η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Σοπέν ολοκλήρωσε τα 24 πρελούδια, ένα έργο που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα στο Παρίσι, αλλά βρήκε την τελική του μορφή στη Μαγιόρκα. Η σχέση του έργου με τον τίτλο «Πρελούδιο» ήταν ήδη από την αρχή ιδιαίτερη. Τι προηγείται αυτών των 24 κομματιών, τι προλογίζουν, τίποτε άλλο από τον εσωτερικό του κόσμο. Ο Σοπέν δεν έγραψε εισαγωγές, έγραψε 24 αυτόνομες στιγμές, 24 ψυχικές καταστάσεις που μαζί σχηματίζουν έναν κύκλο που διατρέχει και τις 24 τονικότητες, ακριβώς όπως ο Μπαχ στο καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο. Όμως, ενώ ο Μπαχ αναζητούσε την τάξη και την διδαχή, ο Σοπέν δημιούργησε κάτι επαναστατικό για την εποχή του. Κομμάτια που διαρκούν από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά, αλλά διαθέτουν τέτοια ένταση που θεωρήθηκαν από τους σύγχρονούς του έργα με αποσπασματικό χαρακτήρα, που μοιάζουν με ημιτελείς σκέψεις, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν ολοκληρωμένους κόσμους. Όταν το έργο κυκλοφόρησε το 1839, ο Σοπέν το αφιέρωσε στον πιανίστα Γιώζεφ Κρίστοφ Κέσλερ, ο οποίος είχε αφιερώσει και ο ίδιος τα δικά του 24 πρελούδια στον Σοπέν χρόνια νωρίτερα. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, ακούγοντάς τα, έγραψε ότι αποκαλύπτουν τα ίχνη μιας ψυχής σε παραλήρημα. Ο ίδιος ο Σοπέν δεν σχολίαζε ποτέ τα έργα του. Άφηνε τη μουσική να μιλά από μόνη της. Απόψε την ευθύνη αναλαμβάνει ο Γιάν Λισέτσκι.

24 κομμάτια, 24 κόσμοι και όμως ένα αδιάσπαστο σύνολο. Ο Φρεντερίκ Σοπέν τα έγραψε σε συνθήκες που δεν θα επιθυμούσε κανείς και όμως παρέδωσε κάτι που αντέχει σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, οδηγώντας μας στο να ανακαλύψουμε πώς μια τόσο σύντομη μουσική φόρμα μπορεί να κλείσει μέσα της ολόκληρο τον κόσμο των ανθρώπινων συναισθημάτων. Απόψε ο Γιάν Λισέτσκι μας οδήγησε σε αυτόν τον κόσμο των 24 πρελουδίων έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν, ολοκληρώνοντας το ρεσιτάλ που έδωσε στις 8 Νοεμβρίου του 2025 και φιλοξενήσαμε εμείς απόψε στο δωμάτιο 432. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Κάλιστον εντάφιον η βασιλεία, άριστο σάβανο το βασιλικό αξίωμα. Παροιμιώδης έκφραση που ανακαλείται από τους ψύχρεμους, νυφάλιους και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις γενικευμένης αναστάτωσης. Όταν ενώ η φυγή και η εγκατάλειψη του αγώνα φαίνονται ως μοναδική διέξοδος, η παραμονή στη μάχη φέρει ως αποτέλεσμα τη νίκη και τη διατήρηση της εξουσίας. Το εν λόγω απόφθεγμα έχει μακρά ιστορία και η τελευταία διάσημη που το ανασύρει από τη λύθη είναι η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, σύζυγος του Ιουστινιανού. Τον Ιανουάριο του 532 στην Κωνσταντινούπολη, η Δήμη, αθλητικά σωματεία του υποδρόμου που επηρεάζουν τα πολιτικά δρόμενα, έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με το Ιερόν Παλάτιον και κυρίως με την πρόθεση του αυτοκράτορα να περιστείλει τη δράση τους, ακριβώς για να εξουδετερώσει την επιρροή τους. Οι γνωστότεροι Δήμοι και με αντιπαλότητα μεταξύ τους είναι η Πράσινη και η Βένετη. Ενώ ο Ιουστινιανός παρευρίσκεται στον υπόδρομο για τη διεξαγωγή αγώνων, οι Πράσινοι παραπονούνται για τις πιέσεις που τους ασκούνται. Ο αυτοκράτορα αρχικά τους αγνοεί, αλλά στη συνέχεια τους προσβάλλει παραδειγματικά. Επεμβαίνουν τότε οι Βένετοι και αρχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες με τους Πράσινους. Οπότε ο Ιουστινιανός διατάσσει συλλήψεις εκατέρωθεν για να δείξει ουδετερότητα και αμεροληψία. Κάποιοι από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την αγχώνη. Ο Αύγουστος αρνείται να δώσει χάρη, οι αντίπαλες παρατάξεις ενώνονται, στασιάζουν εναντίον του, η ένταση κλιμακώνεται, χάνεται ο έλεγχος, στην κυριολεξία καίγεται η πόλη και ετοιμάζεται επίθεση εναντίον του Ιερού Παλατίου. Συγχρόνως δε, οι στασιαστές στέφουν νέο αυτοκράτορα. Μέσα σε αυτήν την έκριθμη κατάσταση και καθώς ο Ιουστινιανός ετοιμάζεται περίπου διαλαθών να αποχωρήσει, επεμβαίνει αποφασιστικά η Αυγούστα. «Μη γαρ αν γεννήμην της αλουργίδος ταύτης χωρίς, μακάρι να μη βγάλω ποτέ την αυτοκρατορική πορφύρα», λέει στο στενό συμβούλιο που λαμβάνει χώρα υπό τον πανικόβλητο Ιουστινιανό. «Ημένουν σώζες θέση βουλωμένο εστίν, ο βασιλεύ, ουδέν τούτο πράγμα. Αν θες να φύγεις βασιλιά μου, μπορείς να το κάνεις. Εμεγαρτής και παλαιός αρέσκει λόγος. Εμένα όμως με ευχαριστεί το αρχαίο ρητό. Ως καλόν εντάφιον βασιλεία εστί. Η βασιλεία είναι το ευγενέστερο σάβανο. Εννοώντας ότι προτιμά να παραμείνει εις τας επάλξης και να πεθάνει ως βασίλισσα». Μετά από αυτό όμως, αναθαρεί ο Ιουστινιανός και πνίγει τη γνωστή πλέον στάση του Νίκα στο αίμα. Αυτά παραδίδει ο ιστορικός Προκόπιος στο έργο του «Υπέρ των πολέμων». Ανατρέχοντας το απότατο παρελθόν, αφού και η ίδια η Θεοδώρα αναφέρεται σε παλαιό λόγο, ανακαλύπτουμε παρόμοια φράση στον Διόδωρο τον Σικελιώτη, καθώς αφηγείται τα του τυράννου των Σιερακουσών, Διονυσίου. Ο Διονύσιος ευρίσκεται σε παρόμοια θέση μετά από εξέγερση των Σιερακουσίων και αναζητεί έναν κάπως αξιοπρεπή θάνατο, όταν ο Έλωρης, πιθανώς θετός του πατέρας, τον μεταπείθει, λέγοντάς του «καλόν εντάφιον εστίν η τυραννής». Κατόπιν αυτού, νέο σχέδιο άμυνας επίθεσης καταστρώνεται και ο Διονύσιος επανέρχεται δρυμύτερος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Song for Gaza. Στη μουσική δημιουργία του πιανίστα Τίνε Γκρούρεβιτς υπάρχει μια επιμονή και μια συγκέντρωση προσανατολισμένη προς τη μαρτυρία της Οδύνης, όχι σαν σχόλιο επικαιρότητας, αλλά ως ηθική παρουσία. Η μελωδία παραμένει σταθερή, σαν μνήμη που αρνείται να σβήσει, μέσα σε έναν κόσμο ρήξης με βλέμμα καρφωμένο σε κάτι αδιαπραγμάτευτο. Το μουσικό σχήμα της Rachel Grimes ανασηκώνει μεταφορικά αυτό το βλέμμα και του δίνει ορίζοντα, προσφέροντας έκταση σε μια αργή μετατόπιση μακριά από το τραύμα προς μια νέα γη. A new land.

Underwood, στη σκιά του δάσους. Στη σύνθεση του Λουτοβίκο Εινάουντι, το βιολί και το πιάνο δεν συγκρούονται ούτε εναλλάσσονται. Συνυπάρχουν χωρίς κυριαρχία, με μια εγκύτητα φυσική, δίχως εξομολόγηση, χωρίς εξήγηση, δίχως δραματική αιχμή. Υπάρχει σιωπηλή επιβεβαίωση ότι η συντροφικότητα μπορεί να αποτελεί το νόημα από μόνη της. Αυτή η εγκύτητα αποκτά στη συνέχεια μορφή, σχήμα και συνείδηση του εαυτού της σε έναν χώρο όπου το παλιό και το καινούργιο κοιτάζονται κατάματα. Στη συνάντηση του Τωμά Ανκό με τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και σε έναν διάλογο αυτοσχεδιαστικό.

Το τρίο των Πάολο Φρέζου, Ρισάρ Γκαλιάνο και Γιάν Λούντγκρεν κουβαλά μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή ευαισθησία. Η μουσική τους δεν βασίζεται στην ένταση ή την επίδειξη, αλλά στη λεπτότητα και την ισορροπία της συνομιλίας. Το κομμάτι «Blues sur Zaine», «Blues για τον Σικουάνα», εμπεριέχει μια ήρεμη μελαγχολία που κυλά όπως το νερό. Δεν κατευθύνεται, δεν πιέζει, δεν απαιτεί προσοχή, αλλά την κερδίζει αβίαστα. Υπάρχει ροή, μια διαρκής, ανεπαίσθητη μετατόπιση, όπως τα φώτα της πόλης που καθρεφτίζονται στο ποτάμι και αλλάζουν σχήμα, χωρίς να αλλάζουν ουσία. Ο Βαντίμ Νεσελόφσκι κινείται σε έναν διαφορετικό αλλά συγγενικό κόσμο, όπου η ροή είναι αδιόρατη και ο χρόνος έχει επιβρανδυθεί τόσο, ώστε κάθε μικρή κίνηση αποκτά σημασία, δημιουργώντας μια αόρατη γέφυρα, όπου η ίδια η ευαισθησία απλά αλλάζει θερμοκρασία. Winter in Odessa. Ο χειμώνας στην Οντέσα.

Claire de Lune. Η προσέγγιση του Μεναχέμ Πρέσλερ στο σελινόφος του Claude Debussy μοιάζει με μια σπάνια μορφή ησυχίας που έχει κατακτηθεί σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην παρουσία και την απόσταση. Η μουσική δεν σε τραβά προς τα μέσα, αλλά σε αφήνει να πλησιάσεις όσο αντέχεις, σαν να κοιτάς ένα νυχτερινό τοπίο και να μην θέλεις να το αγγίξεις για να μην διαταραχθεί. Σε μια αφήγηση χωρίς αρχή και τέλος με δραματικό τρόπο, όλα μοιάζουν να αιωρούνται με μια γαλήνη όπου μπορεί κανείς να σταθεί με ηρεμία, καθώς έχουν μείνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Η νύχτα, το φεγγάρι και ο άνθρωπος, αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Alone with the Moon. Σε έναν μονόλογο, βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα αποστασιοποιημένο, οι Tiger Lilies με την ιδιότυπη αισθητική τους αλλάζουν τη σχέση με τη σελήνη που παραμένει αδιάφορη, σιωπηλή και σταθερή, στην ακινησία ενός ανθρώπου που δεν περιμένει τίποτε πια εκτός από το τέλος. Σε μία αναμέτρηση με τη μοναξιά παραμένει ένας συνομιλητής που δεν διακόπτει το λαμέντο του Μάρτιν Ζάξ, ο οποίος απομένει μόνος συντροφιά με το φεγγάρι. Φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Νοικοκυρέοι, του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Αναζητώντας λοιπόν μουσική, κανείς αναγκάζεται συχνά να φεύγει από τα γνωστά του μονοπάτια, να παραστρατεί, να χάνεται καμιά φορά σε μέρη που δεν του είναι γνώριμα. Κάποιες φορές με οδηγεί ένας, με προσελκύει ένας τίτλος, ακόμα και μια εικόνα στο ίντερνετ ή κάτι, και έπειτα δοκιμάζω να ακούσω. Δεν πηγαίνει πάντα καλά, αλλά κάποιες φορές κάτι ανακαλύπτει κανείς.

I'm a lone, lone cowboy, όπως έλεγε και το τραγούδι του Lucky Luke. Άνοιξε λοιπόν στα παλάχια από την πατριωτική μουσική του Aaron Copland για τις απομακρυσμένες γωνιές των ΗΠΑ. Και τώρα πάλι Adam Bossarge.

Ο τίτλος λοιπόν του άλμπουμ αυτού του Bossers είναι κτίσματα ή δομές αν προτιμάτε, δίχως δωμάτια, Structures Without Rooms. Είναι, μοιάζει με μουσική για θέατρο ή κάποιο film score, γιατί άλλωστε γι' αυτό γράφει κυρίως ο εν λόγω καλλιτέχνης. Έχει όμως κάποιες καθαρά αμερικάνικες στιγμές, γι' αυτό τον επέλεξα μαζί με τον Άρον. Όμως τώρα θα ξεφύγουμε λίγο.

Μέσα στο κλειστό δωμάτιο μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς και ότι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αληθινό. Όλα είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα, μέσα στο κλειστό δωμάτιο, όλα ή τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης του πουκάμισο. Όλα είναι εκεί και άλλα πολλά που κάποτε φαντάστηκες. Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστμανή. Τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως, το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι τους, το ψύχος το δρυμί των χωρισμών, το διαμαντένιο ειδόνι του βασιλιά της Κίνας, σινιάλα από φάρους που σβήστηκαν και μαγικά το τέμα από άγνωστες φυλές και φηβικά κορμιά και καλοκαίρια γαλανά, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά, Μέσα στο κλειστό δωμάτιο υπάρχουν όλα. Αν έχεις μάτια να τα δεις, αν έχεις χέρια να τα αγγίξεις, μπορείς να βρεις το κλειδί να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους, αρκεί να πας, ολάνυχτος, γυρεύοντάς τα. Λένε παπά, το δωμάτιο.

Ήσυχη πόλη λοιπόν, αυτή η τρομπέτα του Κόπλαντ, μα και τα υπόλοιπα πνευστά του, πώς φέρουν τον ήχο της Αμερικής, πώς ενώνουν το παρελθόν, τον παρελθόντα χρόνο με το σήμερα, την πόλη με την ύπαιθρο, το τρυφερό με το ηρωικό, το προσωπικό με το οικουμενικό.

Όποιος και να είσαι, το βράδυ να βγεις έξω από το δωμάτιό σου. Εκεί μέσα τα γνωρίζεις όλα, σαν τον ουρανό πριν από τον ορίζοντα το σπίτι σου είναι. Όποιος και να είσαι, με τα μάτια σου τα κουρασμένα, μόλις λευτερωθούν από το φαγωμένο σου κατόφλι. Σιγά σιγά σηκώνεις ένα δέντρο μαύρο και μπρος στον ουρανό το στείνεις λιγερό, μονάχο. Και τον κόσμο δημιούργησες και είναι μεγάλος και είναι σαν λόγος που ακόμη στη σιωπή οριμάζει. Κι όπως την έννοιά του συλλαμβαίνει η θέλησή σου, τρυφερά τα μάτια σου των απολευτερώνουν. Ράινε Μαρία Ρίλκε.

Η απεραντοσύνη ενός ορίζοντα, η απεραντοσύνη του στερεώματος, όπως λένε, που κάνουν τον άνθρωπο να νιώθει τόσο μικρός, να θέλει να κουρνιάσει στη γη όπως το παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του.

Ο θαμός λοιπόν αυτός μας έφερε εδώ λίγα λεπτά πριν τις 12, The Riverman, ταξιδεύοντας σε μέρη που ποτέ δεν φανταζόμασταν ή καλύτερα σε μέρη που υπάρχουν επειδή τα φανταζόμαστε. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο, να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με την χοροδία Κάντους από την Νορβηγία. Μια σύνθεση της Μία Μακάροφ σε στίχους του Νίλς Ασλακ Βάλκενπέ. Και η Τουβεράμλο Ίσταντ δίθυνε την χοροδία. «Σπες» ήταν ο τίτλος, «Η Ελπίδα» από τον ομώνυμο δίσκο, και συνέχεια με την Σάρα Πάρκμαν που είχαμε αφιερώσει σχεδόν ένα ολόκληρο πρόγραμμα σε αυτήν, ναι. Είναι από τις καινούργιες μορφές της σουηδικής μουσικής. Τρεις γενιές πίσω είναι κληρική οικογένεια. Και ο μπαμπάς και ο παππούς και ο προπάππους. Σαφέστατα έχουν επηρεάσει την Σάρα Πάρκμαν. Πάμε να την ακούσουμε τώρα. Από το έργο της, Αστήρ

ένας πολυδιάστατος μουσικός, Γερμανός Klaus Gessing, από τον Düsseldorf αρχικά, τώρα ανήκει στον κόσμο της μουσικής. Quarter to Five, ο τίτλος που ακούσαμε του έργου του. Είτε solo, είτε παρέα με τον Ιταλό Γκλάκο Βενιέ στο πιάνο και την Όρμα Winston, τραγουδίστρια, η οποία βέβαια σήμερα περνάει την 8η δεκαετία της ζωής της. Έχει αποσυρθεί, αλλά ο Klaus Gessing συνεχίζει δυνατός. Real Time το άλμπουμ, και πάμε στο σχημάς Black Buffalo, το οποίο βέβαια ταμπουρώνεται εκεί πέρα. Είναι ο μουσικός Jay Clark από τις ΗΠΑ, έξω από το όνομα βέβαια As Black Buffalo, έτσι λέγεται. Πάμε να ακούσουμε το Rings Out Step.

Ring, Shout, Step, As Black Buffalo, που είναι ο μουσικός Jay Clark. Και συνέχεια με τον Blixa Bargeld και Τέχο Τιερντό, A Quiet Life.

for me. A quiet life for someone, and a quiet life for me.

0: quiet life. The quiet life.
1: Έργο του 2013. Still Smiling. Τέχο Τίρντο και Μπλίξα Μπάργκελ. Και πάμε στην Ιαπωνία για τον Σουσούμου Ιωκότα. Travel in the Wonderland.

Σουμιοκότα. Traveler in the Wonderland. Πέρασε από την ηλεκτρονική μουσική, χορευτικά κλαμπ και όταν τελειώσαν τον Decibel ασχολήθηκε με άλλα πράγματα. Ένα εκ των οποίων ακούμε τώρα από το άλμπουμ Σύμπογο. Και για τη συνέχεια Τουλική Μπάρτοσικ. Είναι η Εσθονία, η χώρα καταγωγής της, αλλά συχνάζει και στη Στοχόλμη.

η ακορντεονίστα Τζούλικη Μπάρτοσικ στο Νούτβαν Νίντου, έτσι λέγεται το έργο της, Λιβάδια που κλαίνε, το έργο το οποίο κυκλοφόρησε. Και σε έναν άλλο φυσιολάτρη, μια και η Τζούλικη Μπάρτοσικ ηχογράφησε αυτό το κομμάτι και αυτό το δίσκο έξω στο Ήπειρο. Εδώ ανεβαίνουμε πάνω από τον αρκτικό κύκλο για τον τουμπίστα Daniel Herskedal.

ζει πάνω από τον Αρκτικό κύκλο, στην περιοχή των Σάμι, και η σύζυγός του είναι αυτής της καταγωγής, Σάπμι, Ντανιέλ Χέρσκενταλ, ο οποίος χειρίζεται την ντούμπα, αλλά και τρομπέτα και άλλα πνευστά. Τον είχαμε φιλοξενήσει και μας είχε αφιερώσει 34 γραφήματα έτσι στο μαγνητόφωνο μας. Καταπληκτικό βέβαια, ήταν στην Ιβηρική Χερσόνησο, τον είχαμε συναντήσει. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται Time of Water, από το Call for Winter. Και μάλιστα μας έλεγε για την τεχνική, αυτόν ρώτησα, ότι είναι με λούπες. Ηχογραφεί κάποιο κομμάτι, μετά το βάζει στον ατέρμονα και μπορεί να το παρουσιάζει ανάλογα με τη σύνθεσή του, έτσι πως εξέλιξεται. Και του λέω με πόσες λούπες, δηλαδή σε ένα κομμάτι μόνο μπορεί να δράσεις. Χαμογέλασε και μου λέει μέχρι 9. Πραγματικά ο ήχος του μ' άρεσε πάρα πολύ και όταν με ρώτησε τι γνώμη έχεις για τη μουσική του, του εκμυστηρέθηκα το εξής, ότι αν ζούσε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δεν αποκλείεται να συναντιόσαστε κάποια στιγμή. Έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία βέβαια πάτησε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στη μουσική, στην καλλιτεχνική του ζωή. Κατά τη δική μας άποψη βέβαια. Αυτό επαναλαμβάνω είναι το Call for Winter album. Και δεν πάμε μακριά, γιατί η Μαρή Μπόιν είναι από τον ίδιο κύκλο μουσικό, αν και εδώ σμίγει με την απέναντι πλευρά, Ίνα Ζελάναγια και Σεργέη Σταρόστιν από τη Ρωσία. Ακούμε το κομμάτι Winter in Moscow. Ακολουθεί το άλμπουμ που λεγόταν Call for Winter του Ντανιέλ Χέρσκενταλ. Πάμε να ακούσουμε.

joke είναι παραδοσιακός τρόπος τραγουδήματος εδώ πέρα στον αρκτικό κύκλο. Σάπμι τον Σάμι Ρόχαντι Ρότε Λούντι Μάναζαν από το άλμπουμ Winter in Moscow. Εδώ έσμιξε η Μαρί Μπόιν με την Νίνα Ζελάναγια και Σεργέη Σταρόστιν, δύο εκλεκτούς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν απομακρυθεί και δεν βλέπεις κυκλοφορίες τους στον δυτικό κόσμο προφανώς. Δεν ξέρω στη Ρωσία τι γίνεται, γιατί εκεί τίθεται ένα θέμα, γιατί κάναμε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο από άλλο ραδιόφωνο της Ευρωπαϊκής Υπήρου και μου λέει δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται με τις οικογένειές τους, αν έχουν παιδιά, αν είναι στον πόλεμο, αν είναι στρατιωτικοί.

σε αυτόν τον αγώνα που κάνανε τον καλλιτεχνικό και έχεις χάσει αυτό που λέμε τεύχη από τη ζωή τους. Δεν ξέρεις τι γίνεται και ποιοι είναι οι λόγοι που απομακρύνθηκα από την τέχνη τους ή τουλάχιστον αυτή που σου έρχεται εσένα και σε φτάνει. Και τώρα πάμε στη Μινεάπολη για ένα άλλο καλλιτέχνη που παρουσιάσαμε με δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις στο σπίτι του στη Μινεάπολη. Steve Tibbetts. Εδώ πάμε πίσω στο χρόνο από το άλμπουμ YR. Είναι ο τίτλος 10 Years. Steve Tibbetts με τη μαγική κιθάρα του.

από την καλλιτεχνική του σοδιά του 1988, YR. Και από όσο ξέρω, ο Manfred Eicher σπάνια βάζει μέσα στον κατάλογο του έργα τα οποία ηχογραφήθηκαν την απουσία του. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως εδώ Steve Tibbetts. 10 years ο τίτλος από το YR. Ήταν ένα χρόνο πριν από αυτό το αριστούργημα που εγώ προσωπικά αποκαλώ το Big Map Idea. Big Map Idea κυκλοφόρησε το 89, αν τα βάζω όλα καλά στα χρονικά πλαίσια. Αν και ο Steve Tibbetts είναι εύκολο να σε στείλει σε άλλη τελείως πλανητικό ταξίδι με τις κιθάρες του. Και μας καλωσόρισε βέβαια στο στούντιο, μας έπαιξε και μουσική ηχογραφή από κασέτες, τις οποίες ανέσυρε μέσα από ένα σεντούκι, μου λέει, στο υπόγειο. Δεν ήξερα ότι αν υπήρχαν και σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Τα οποία ακούσαμε το ηχογραφήματα από το μικρό σχήμα που έκανε μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά και καλούσανε και διάφορους καλούς φίλους. Αυτά βέβαια για το Steve Tibbetts. Και πριν κυκλοφορήσει το Hellbound Train, ήταν μια αθολογία προσωπική δική του. Εδώ θα σας πούμε καλό βράδυ να έχετε. Ήταν κοντά σας η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας πολύ, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους δίπλα σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα, βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Ολλανδού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Ερμηνεύει το σύνολο «Μούζικα Αντρένουμ» και φλάουτο παίζουν οι Τζεντ Γουέντζ, Μάριον Μούνεν και Κόντου Λαμπρού.

το σύνολο Musica Adrenum και οι φλαουτίστες Jed Wenz, Marion Moonen και Κόντουλα Μπρούερ ερμήνευσαν το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Εκτός από τα γνωστά Liebestraum και τα σονέτα του Πετράρχη, ο Franz Liszt μετέγραψε και άλλα τραγούδια του που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στους περισσότερους πιανίστες σήμερα. Το «Il me metta», «Με αγάπησε τόσο πολύ», που μιλά για τη θλίψη της αγάπης που χάθηκε, είναι μία από τις μεταγραφές ενός πολύ επιτυχημένου πρώιμου τραγουδιού του Liszt. Εμείς όμως θα το ακούσουμε στην αρχική του μορφή.

η σοπράνο Κάταλιν Σόκεφάλβι Νάγκη και η πιανίστα Μάγντα Φρέιμαν ερμήνευσαν το τραγούδι «Il me matin» του Franz Liszt. Ο γερμανός συνθέτης, μαέστρος και τρομπετίστας Arthur Butterworth, που πέθανε το 2014 σε ηλικία 91 ετών, έζησε στο βόρειο Yorkshire για περισσότερα από 50 χρόνια, συμμετέχοντας στην τοπική μουσική ζωή. Την ρομάντσα του για κόρνο και έγχορδα την έγραψε το 1954.

ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλεμαν και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσαν τη ρομάντζα για κόρνο και έγχορδα του Άρθουρ Μπάτερουορθ. Ο Εζέν Ντελμπέρ ήταν γερμανικής καταγωγής πιανίστας και συνθέτης γεννημένος στη Σκωτία, ο οποίος σπούδασε στη Βρετανία επιδεικνύοντας από νωρίς μουσικό ταλέντο. Παντρεύτηκε 6 φορές και πέθανε στη Ρίγα, όχι γιατί έμενε εκεί, αλλά γιατί είχε πάει να βγάλει γρήγορα το 6ο του διαζύγιο, ούτως ώστε να μπορέσει να παντρευτεί την τότε ερωμένη του. Έγραψε σπουδαία έργα, τα οποία με τον καιρό δεν ερμηνεύονταν και τόσο συχνά και έπαιζε πιάνο με εξαιρετικό τρόπο. Από ηχογράφηση της 24ης Μαΐου του 1905 θα τον ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει όχι ένα δικό του έργο, αλλά την μεταγραφή που έκανε για πιάνο στο συμφωνικό ποίημα «Dance Macabre» του Camille Saint-Saëns.

Από ηχογράφηση του 1905 ακούσαμε τον πιανίστα και συνθέτη Έζεν Ντελμπέρ να ερμηνεύει τη μεταγραφή που έκανε στο συμφωνικό ποίημα «Danse Macabre» του Camille Saint-Saëns. Και συνεχίζουμε με την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη που ερμηνεύει ο κόντρα τενόρος Ζεράρ Λεν και το σύνολο «Il Seminario Musicale».

το σύνολο Il Seminario Musicale και ο κόντρατενόρος Gérard Lenne ερμήνευσαν την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη. Μποχουσλάβ Μαρτινού για τη συνέχεια του απόψινού μας Νοτούρνο και η σονατίνα του για κλαρινέτο και πιάνο, σύνθεση του 1956, που ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς.

κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς ερμήνευσαν τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας τώρα, υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη, ερμηνεύει τη σουίτα από το μπαλέτο Σίλβια του Λεόν Ντελίμπ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη ερμήνευσε τη σουίτα από το μπαλέτο «Σίλβια» του Λεόν Ντελίμπ. Δεν είναι πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια του αυστριακού μπαρόκ συνθέτη και βιολονίστα Johann Heinrich Schmelzer, αλλά φαίνεται πως έφτασε στη Βιέννη τη δεκαετία του 1630 και παρέμεινε συνθέτης και μουσικός της αυλής των Αψβούργων για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε τους επίσημους ασπερινούς του που ερμηνεύουν τα σύνολα Grandus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης που διευθύνει ο Conrad Junghennel.

τα σύνολα Grandus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης υπό τη διεύθυνση του Conrad Jungheinel ερμήνευσαν τους επίσημους εσπερινούς του Johann Heinrich Schmelzer. Η φαντασία του Οδυπόρου, μια τετραμερή σύνθεση του Franz Schubert για σόλο πιάνο, που γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1822, θεωρείται το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι του συνθέτη. Ο ίδιος ο Schubert, για να δικαιολογήσει την αδυναμία του να παίξει το έργο, έλεγε πως μόνο ο διάβολος μπορεί να το παίξει. Αλλά ο Franz Liszt ήταν τόσο γοητευμένος από αυτό, ώστε εκτός από το ότι το ερμήνευε πολύ συχνά, το μετέγραψε επίσης για πιάνο και ορχήστρα.

0: ο πιανίστας Αντών Ντίκοβ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διήθινε ο Άλιπι Νάιντενοφ ερμήνευσαν τη μεταγραφή που έκανε για πιάνο και ορχήστρα ο Φραντς Λίστ στη φαντασία του οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένας ζωντανός μύθος του πιάνου φιλοξενείται στο δεύτερο